0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000

0: Κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ.

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 2000 FM.

Εγώ στα έλεγα, καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην

0: 2000 FM.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι.
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Εδώ είμαστε και εμείς. Ελπίζω να έχετε ήδη βάλει καφεδάκι, να ψήνετε, να φιλτράρετε ή τέλος πάντων όπως το πίνετε, ή αν είστε από τους προνομιούχους να μας ακούτε ακόμα κάτω από τα σεντόνια. Για τα παπλώματα. Για το βορρά μιλάμε, έτσι. Λένε, αδερφοί, ότι ο λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι αναγκασμένος να την ξαναζήσει. Εγώ λέω ότι αν δείτε τι έκαναν οι αρχαίοι ημών προγονεί, δεν τα έκαναν όλα καλά, ή μάλλον θα νιώσετε λίγο καλύτερα για τις παραξενιές τις δικές μας, τις καθημερινές. Πολλοί λένε για το Σάββατο, ξέρεις, είναι η μέρα περιποίησης, τα κομμωτήρια δουλεύουν εντατικά, τα νυχάδικα, χαμός γίνεται. Εάν νομίζετε βέβαια ότι τα διάφορα σημερινά trends, έτσι δεν τα λένε, trends, ομορφιάς, στο TikTok είναι περίεργα, ακούστε αυτό. Στην αρχαία Ελλάδα οι αθλητές, το θυμάστε από το σχολείο πιστεύω, πριν τους αγώνες αλήφονταν ολόκληροι με ελαιόλαδο. Μέχρι εδώ καλά. Ξέρετε όμως τι γινόταν μετά? Μετά τον αγώνα χρησιμοποιούσαν ένα ειδικό εργαλείο. Ακού, είχαν φτιάξει εργαλείο ρε φίλε. Τη στεγλίδα. Για να ξύσουν στλεγγίδα, για να ξύσουν από πάνω του τον υδρότα, τη σκόνη και το λάδι. Αυτό το μείγμα, αδέρφια μου, οι αρχαίοι το μάζευαν σε μπουκαλάκια. Ναι, ονομαζόταν γλίος και πολύτο στην αγορά ως πανάκριβο ιατρικό φάρμακο και κρέμα σώματος, επειδή θεωρείται ότι είχε μαγικές τονωτικές ιδιότητες. Φανταστείτε να πηγαίνετε σήμερα στο φαρμακείο και να ζητάτε, παρακαλώ, θέλω ένα μπουκαλάκι υδρότα του Μίλτου Τεντόγλου για τις ρητίδες. Εντάξει, μην νομίζετε ότι μόνο εμείς εδώ εν Ελλάδα είχαμε τα περίεργα. Στην αρχαία Ρώμη. Τώρα, αν μπορείτε να απογνιέστε για την τιμή του απορρυπαντικού στο σούπερ μάρκετ, σκεφτείτε ότι οι Ρωμαίοι έπλαιναν τις τόγκες τους και λεύκαιναν τα δόντια τους χρησιμοποιώντας. Τι, ξέρεις?
6: Δεν ξέρω, δεν ζούσα.
5: Ανθρώπινα ούρα.
6: Σταμάτα ρε συχαμένο πρωί.
5: Ήταν μάλιστα τόσο κερδοφόρα αυτή η βιομηχανία που ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός έβαλε ειδικό φόρο στις δημόσιες τουαλέτες. Και όταν ο γιος του, ο Τίτος, διαμαρτυρήθηκε ότι αυτό είναι αειδιαστικό, ο Βεσπασιανός του έβαλε ένα νόμισμα κάτω από τη μύτη και είπε τότε την ιστορική φράση «Pecunia non olet», δηλαδή «Τα χρήματα δεν μυρίζουν». Πολιτικά σημαίνει ενημέρωση, έτσι. Και επειδή ο Ηρόδοτος είναι ο πατέρας της ιστορίας, έγραψε πολλά σωστά, αλλά στα ταξίδια του μάλλον έπεφτε θύμα των αρχαίων fake news. Γιατί στα συγγράμματά του ισχυριζόταν με απόλυτη σοβαρότητα, θέλω να σας πω, ότι στην Ινδία υπάρχουν μυρμήγκια στο μέγεθος αλεπούς, τα οποία σκάβουν το εδαφός και βγάζουν στην επιφάνεια χρυσάφι. Και το καλύτερο έλεγε ότι οι ντόπιοι πήγαιναν με γρήγορες καμήλες για να κλέψουν το χρυσάφι από τα γιγάντια μυρμήγκια πριν τα πάρουν στο κυνήγι. Αυτά έλεγε ο Ηρόδοτος, έτσι, σύν τα άλλα. Βάλτε στην άκρη τα μυρμήγκια τώρα. Πάμε στα αγαπημένα μας κατοικίδια, τα σκυλιά. Αν νομίζετε ότι είστε υπερβολικοί που αγοράζετε στο σκύλο σας premium τροφές και ρουχαλάκια, ακούστε τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, παιδιά. Όταν πέθανε ο αγαπημένος του σκύλος, ο Περίτας, ο Αλέξανδρος δεν έκανε έτσι μια απλή κηδεία. Ίδρυσε ολόκληρη πόλη προς τιμή του και διέταξε τους ντόπιους να γιορτάζουν τη μνήμη του σκύλου του κάθε χρόνο. Και μην νομίζετε, έχει και λίγο τεχνολογία το πράγμα, για να δείτε ότι ανέκαθεν ήμασταν έτσι της πατέντας και της μικροαπάτης. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, μεγάλη μορφή, από τους μεγαλύτερους εφευρέτες στην ανθρώπινη ιστορία, πρέπει να σας πω ότι είναι αυτός που είχε εφεύρει την ατμομηχανή από το 620, δεν ξέρω και το 422, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχε εφεύρει την ατμομηχανή και άνοιγαν οι ναοί με ατμοκίνητες πόρτες, παιδιά. Πιστευτό. Τέλος πάντων, ο Αλεξανδρέας, λοιπόν, ο Ήρωνας, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες και είχε κατασκευάσει και τον πρώτο αυτόματο πολιτή στην ιστορία. Έβαζες, λοιπόν, ένα νόμισμα σε μία σχισμή, το βάρος του νομίσματος πίεζε ένα μοχλό, άνοιγε μια βαλβίδα και έρεε το αγιασμένο νερό στους ναούς. Τι έκαναν λοιπόν οι πολυμήχανοι, τα λαμόγια δηλαδή, οι συμπατριώτες μας, αρχαίοι Έλληνες? Ανακάλυψαν ότι αν έριχναν για διανόμισμα μια στρογγυλή επίπεδη πέτρα ή ένα ξύλινο πλακίδιο με ίδιο βάρος, έπαιρναν το νερό δωρεάν, κυρίες και κύριοι. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για τους πρώτους hacker του συστήματος περί το 100 π.Χ. Και... αν θέλετε και άλλα περίεργα, ακούστε τώρα. Να πάμε στο θέμα του χωρισμού και του gossip. Γιατί και αυτό έχει αρχαία Ελλάδα. Σήμερα, αν θες να χωρίσεις, τι κάνεις? Κάνεις ένα blog στα social media, κάνεις το ghosting, εξαφανίζεσαι. Στην αρχαία Αθήνα τα πράγματα ήταν πολύ επίσημα και πιο έτσι, εκθετικά, θα έλεγα. Αν μια γυναίκα ήθελε να χωρίσει τον άντρα της, ο νόμος την υποχρέωνε να πάει αυτοπροσώπως. Δεν το έχω το τηλέφωνο μαζί. Σπίτι είναι. Να πάει αυτοπροσώπως, ναι, πάλι. Στον άρχοντα της πόλης, έπρεπε να φύγει η γυναίκα, να πάει αυτοπροσώπως στον άρχοντα της πόλης και να καταθέσει γραπτό έγγραφο διαζυγίου. Μια μέρα λοιπόν η υπαρέτη, σύζυγος του πασίγνωστου και πολύ άτακτου πολιτικού Αλκιβιάδη, βαρέθηκε τις απιστίες του και πήγε στην αγορά για να καταθέσει το χαρτί. Τι έκανε ο Αλκιβιάδης? Εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά σε όλο τον κόσμο, την άρπαξε στα χέρια και την κουβάλισε σηκωτή πίσω στο σπίτι, διασχίζοντας την κεντρική αγορά. Και το καλύτερο βέβαια είναι ότι ο νόμος το επέτρεπε αν ο σύζυγος την προλάβαινε πριν καταθέσει το χαρτί. Μιλάμε δηλαδή το απόλυτο αρχείο reality, αδερφιά, έτσι, δεν το συζητώ δηλαδή. Στην αρχαία Σπάρτη, για να μην λέμε μόνο για την Αθήνα, ο διαβόητος νομοθέτης Λικούργος είχε απαγορεύσει στους Σπαρτιάτες να έχουν χρυσά ή ασημένια νομίσματα. Ανταυτού χρησιμοποιούσαν τεράστιες βαριές σιδερένιες ράβδους. Για να αγοράσεις κάτι απλό έπρεπε να πας στην αγορά με κάρο και βόδια για να κουβαλήσεις τα λεφτά. Νταλίκα ήθελε. Στόχος: να είναι τόσο δύσκολο να κλέψεις ή να δωροδοκίσεις που να μην το κάνει κανείς. Αυτά λοιπόν έκαναν, μερικά τουλάχιστον, από αυτά που έκαναν οι πρόγονοί μας. Οπότε, αν σήμερα το πρωί, αδέρφια μου, σας σχήθηκε ο καφές, ή αν ξεχάσατε τα κλειδιά σας, ή καλή ώρα σαν και εμένα που ξέχασα για ακόμη μια φορά, πολλωστή φορά το κινητό μου, ή αν νιώθετε ότι η καθημερινότητα είναι παράλογη, σκεφτείτε ότι τουλάχιστον δεν μπλένετε τα δόντια σας με ούρα και δεν σας κυνηγούν και μυρμή και αλεπούδες, ας πούμε. Τι?
6: Θα σου δείξω όμως ότι είχε δίκιο.
5: Είχε δίκιο?
6: Είχε δίκιο.
5: Τι, υπάρχουν μυρμή και αλεπούδες?
6: Θα σου δείξω, για αυτό σου στείλα στο κινητό, θα το δεις τώρα.
5: Μυρμή και αλεπούδες, τόσο μεγάλα.
6: Θα σου δείξω. Εν μέρη είχε δίκιο.
5: Εν μέρη είχε δίκιο ο Ηροδοτός. Άντε να δούμε, ρε Παναγιώτη, να δω. Είμαι περίεργος, να δω. Αδέρφια μου, καλημέρα. Θα μου τα δείξω, Παναγιώτη, σε λίγο και θα σα το μεταφέρω κι εγώ.
6: Μην το αφήσουμε, μην το αφήσουμε.
5: Για δείξτε το. Καθίστε να δούμε τώρα, γιατί πραγματικά δηλαδή είναι με εξέπτυση στη φαντασία τώρα και πρέπει να το δω αυτό με τα μάτια μου. Μυρμήγκια αλεπούδες. Τα μυρμήγκια, λοιπόν. Τα μυρμήγκια σε μέγεθος αλεπούς είναι πιο διάσημες και παράξενες ιστορίες που κατέγραψε ο αρχαίος Λεωνίδας. Ναι. Στο τρίτο βιβλίο των ιστοριών, ο Ηρόδοτος περιγράφεται σε μια περιοχή. Η μαρμότα λέει. Τι λέει? Η μαρμότα των. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η μαρμότα των. Οι μαρμότες αυτές. Η μαρμότα των Ιμαλαίων. Ο εθνολόγος Μισελ Πεϊσέλ ανακάλυψε ότι στο αεροπέδιο Ντεσοάη ζει η χρυσή μαρμότα των Ιμαλαίων. Πρόκειται ένα τροκτικό με χρυσαχφένιο χρώμα, το οποίο έχει ακριβώς το μέγεθος Αλεπούς. Οι μαρμότες κάβουν βαθιά τούνελ σε εδάφη που είναι πλήσιο σε χρυσόσκονη, ποετώντας το πολύτιμο χώμα στην επιφάνεια. Οι ντόπιοι φυλών της περιοχής μάζευαν πράγματι αυτή τη χρυσόσκονη για γενιές. Η παρεξήγηση οφείλεται σε σύγχυση της αρχαίας περσικής γλώσσας, για τη μαρμότα μεταφραζόταν κυριολεκτικά ως μυρμήγκι του βουνού. Ο Ηρόδοτος δεν είδε ποτέ τα ζώα ο ίδιος, αλλά μετέφερε τις ιστορίες που άκουσε παίρνοντας τη λέξη της μετρητής. Πρόσεξε όμως τώρα, εδώ επειδή είναι και πατέρας ιστορίας και δημοσιογραφικά, κάνεις ρεπορτάζ. Αν δεν δεις κάτι μετά.
6: Θα πάει στην Ινδία.
5: Θα πάει στην Ινδία, ρε φίλε.
6: Δηλαδή, αεροπλάνο,
5: άμα δεν κάνεις ρεπορτάζ, δεν γίνεται. Ορίστε. Έπεσε λοιπόν θύμα το fake news. Με έναν τρόπο.
6: Μετάφραση.
5: Μεταφραστικά fake news. Πίστευτο έτσι. Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό με τις αλεπούδες το έχω διαβάσει χρόνια τώρα. Από την εποχή δηλαδή του σχολείου μας, το είχε πει η καθηγήτρια των. Τότε το σχολείο ήταν πραγματικά σχολείο. Δηλαδή μαθαίναμε και πέντε πράγματα. Τώρα. Δεν ξέρω, ρωτάτε τα παιδιά σας. Αν δεν σου πέσει και κανένα ταβάνι στο κεφάλι όπως έγινε τις προάλλες, δεν νομίζω ότι έχουμε και ιδιαίτερες γνώσεις στα παιδιά. Αν δεν το κυνηγήσουν τα ίδια δηλαδή. Τέλος πάντων, αν μην γκρινιάζω πρωί-πρωί, 283η ημέρα του έτους. Εσείς φτάσαμε στις 10 Οκτωβρίου. Πόσες?
6: Αυτά πρέπει να λες, ρε φίλε.
5: Θα ρωτήσω τη Μαριάννα.
6: Να ξεκινήσουμε πριν το κατάστημα να τα λέμε.
5: Θα ρωτήσω τη Μαριάννα, περίμενα, σου πω πόσες. Ως τα Χριστούγεννα. Κατευθείαν το βγάζει, έτσι. 76 μέρες. Λίγο είναι. Δηλαδή τι, τώρα. Κατάλαβα. Την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουμε να στολίζουμε εδώ πέρα. Το έχω εγώ αυτό. Η γυναίκα μου ξεκινάει από το.
6: Το έχω οργανώσει 1η Νοεμβρίου.
5: 1η Νοεμβρίου. Η γυναίκα μου ξεκινάει από το καλοκαίρι, να πούμε. Ότι κοιτάει ποιες είναι οι τάσεις της μόδας και τα λοιπά. Τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, 76 μέρες ως τα Χριστούγεννα, αδέρφια μου. Δεν είναι και πάρα πολλές, οπότε προετοιμαστείτε. Ωραίο είναι να πούμε βέβαια ότι είναι και. Όχι, μην βάλεις λάθος. Όχι ακόμα. Επίσης είναι 76 στα Χριστούγεννα, μείον 4. 72 πριν το, μέχρι το δώρο. Το Χριστούγεννα. Αυτό. Δεν να μιλάω καλά, το ξέρα. Λοιπόν. Ανατολή Ηλίου έχουμε στις 7:27, Δύση στις 18:56. Τέλος του μήνα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και τη. Δυστυχώς. Αυτή την αηδία, ναι, που η μέρα θα γίνει μικρότερη και θα αλλάξει και η ώρα. Θα μπούμε στο χειμερινό ωράριο. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας και ψυχικής υγείας. Και στη Βόρεια Κορέα, σήμερα θα έχουν γιορτή και πάρτι ο Κιμ. Ο Κιμ Γιονγκούν θα έχει πάρτι σήμερα. Γιορτάζουν την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος, να ξέρεις. Ο Κιμ δηλαδή θα παρελάσει, όχι ο ίδιος. Θα δει τους άλλους να παρελάβουν, θα κλαίνε από κάτω που θα τον βλέπουν. Τέτοια πράγματα.
7: Με ποιο ακρονίμιο είναι γνωστό το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην Ελλάδα?
8: Κουκουέ.
5: Αυτό. Αυτά ακριβώς. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, τα νησιά Φίτζι. Έσκει για Φίτζι, τα Φίτζι τίποτα. Ξέρω εγώ, άνθρωπε. Τα έχεις όλα εσύ εκεί. Τα νησιά Φίτζι γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1970. Επίσης, να πούμε χρόνια πολλά, ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Αχ, Ευλαμπία. Η ασθένεια σου έγινε χρονία. Λοιπόν, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Παναγιώτη μου, αδέρφια ήτανε και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη το 296 στην οικομίδια της Μικρασιάς επί Ρωμαίου Αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Αυτά για να ξέρεις και θρησκευτικά που πατάμε σήμερα. Και με αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα για να επανέλθουμε να δούμε και τις ειδήσεις.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα στα 22 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους και όλους καλά. Παναγιώτης Χάλαρης, ο κρατεός διοικητής των Ναϊτών Ηχοληπτών, κυρίες και κύριοι, απέναντί μου. Ρυθμίζει τον ήχο μαεστρικά. Καθότι είπαμε, είναι από αυτά τα παιδιά τα οποία, εάν δεν το κάνουν τέλεια, δεν το κάνουν καθόλου. Την χοληψία, τι άλλο είπε, δηλαδή, πού πήγε το μυαλό σου τώρα σήμερα. Με και αυτά. Λοιπόν, στην εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου Κατερίνα Πλατή. Τα τραγούδια επιλέγει και έχει βάλει καμιά τρενταριά βύση, Πόσο βύση πολύ, μαζί με Καρβέλα. Επιτρέπεται να παίζουμε αυτά τώρα, αφού δεν θέλει ο Καρβέλας.
1: Επιτρέπεται, αλλά έχει βάλει και πολλά πικάπα.
0: Πικάπα, τι είναι αυτό?
1: Πριν Καρβέλα.
0: Πριν Καρβέλα, προκαρβέλα. Προκαρβέλια. Τα προκαρβέλια άσματα, κυρίες και κύριοι.
1: Και τα άλλα είναι τα απαγορευμένα.
0: Και τα άλλα είναι τα απαγορευμένα. Πω, τι ζούμε σαν την εδώ τη χώρα, ρε παιδιά. Τι ζούμε. Τα προκαρβέλια και τα μετακαρβέλια. Καλά το λέει ο Χάρη Κλίν. Ψωμί δεν έχουν να φάνε και ακούνε τον Καρβέλα. Το θυμάσαι. Λοιπόν, Βασίλη Κρυπά διαλέγει τα τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Μαρία Ιωάννου και στο μικρόφωνο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορίνεως. Θα πάμε παρέιτσα ως τις 9, όπως το κάνουμε πάντα τα τελευταία, πόσα είναι ρε Παναγιώτη?
1: 13.
0: Από το 13η σεζόν, από το 2014 μαζί. Έτσι, πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Σε λίγο θα διαβάσω και τα μηνύματά σας που ήδη έχουν ξεκινήσει στο radio@parapolitica.gr. Θα τα στέλνετε για να μπορούμε έτσι να έχουμε την άμεση επαφή και να μπορούμε να το συζητάμε ό,τι και αν είναι αυτό. Από πλευράς ειδήσεων, αδέρφια, είχαμε μια φωτιά που ξέσπασε επιχείρηση με υφάσματα στον Ελαιώνα του Δήμου Εγάλεο γύρω στη μία τα ξημερώματα. Ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά στην οδό Παντελεήμονος, Αγίου Παντελεήμονος. Δεν έχουμε βέβαια την αιτία της πυρκαγιάς. Η φωτιά πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις. Τα υλικά, όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα έφλεκτα. Είχαμε και ένα πυκνό καπνό και μυρίζει μέχρι και εδώ πέρα, φτάνει η μυρωδιά. Μυρίζει λοιπόν αυτός ο καπνός που κάλυψε όλη την περιοχή και τελικά έκαψε και ολοσχερός αυτό το κτίριο που ήταν με τα υφάσματα. 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα πήγανε στο σημείο. Πήγε και ένα βραχιονοφόρο, μήπως χρειαστεί, μήπως υπάρχουν τίποτα εγκλωβισμένοι μέσα. Κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. Δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, δεν ήταν κάποιος μέσα από ό,τι φαίνεται. Λόγω της πυρκαγιάς, ακόμη και τώρα η κυκλοφορία.

0: Επιτέθηκε με 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν έχει γίνει και γνωστό από την αστυνομία εάν έχουμε κάποια προσαγωγή, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ή κάποια σύλληψη. Στο νότιο Παναμά είχαμε ένα φοβερό σεισμό, αδέρφια. 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας έγινε αυτός ο φοβερός σεισμός, 7,7 Ρίχτερ. Όπως καταλαβαίνετε, τους αλάνιασε. 33 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Μακαράκας, με εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα. Αρχικά είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ωστόσο 3 ώρες μετά το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει ότι δεν θα γίνει τελικά, δεν φαίνεται να υπάρξει κάποια τέτοια εξέλιξη ή απειλή μετά το σεισμό του Παναμά που να έχει να κάνει με κύματα. Λίγο νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι μπορεί να έχουμε κύματα από 1 έως 3 μέτρα, δεν έγινε κάτι τέτοιο, ούτε είχαμε κάποιες ζημιές στη διόρυγα του Παναμά, η οποία ταρακουνήθηκε αρκετά, θα λέγαμε, από αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό. Έκαναν αξιολόγηση, λέει, τεχνική, δεν είδαν κάτι να έχει κάτι σημαντικό. Αρχικά ο σεισμός εκτιμήθηκε στα 8 Ρίχτερ. Πρέπει να σας πω ότι έγινε αισθητός σε όλη την Κεντρική Αμερική, τεράστιος είναι, την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής, ενώ υπάρχουν αναφορές για καταρρεύσεις θηρίων και έτσι πολλά πολλά ζητήματα που έχουν προκύψει στις τηλεπικοινωνίες και έτσι αναζητούν μήπως έχουμε και θύματα. Μετά από 26 λεπτά από τον αρχικό οπτορχικό χτύπημα έγινε ο πρώτος μεγάλος μετασεισμός, 5,5 Ρίχτερ, και 15 λεπτά αργότερα ακόμη μεγαλύτερος μετασεισμός, 5,8. Τρεις ακόμη μετασεισμοί της τάξης των 5 Ρίχτερ σημειώθηκε. Όπως καταλαβαίνετε, τρέμει γη εκεί. Ευτυχώς άκουγα μέλη της ελληνικής παροικίας να λένε νωρίτερα και να δηλώνουν σε μέσα ενημέρωσης ότι δεν υπάρχουν τραυματίες ή τέλος πάντων δεν έχουμε ζητήματα ανάμεσα στους Έλληνες της περιοχής, της χώρας, ότι είναι όλα καλά, ότι απλώς υπήρχε μεγάλος τρόμος από όλο αυτό και είναι και λογικό, έτσι. Αλλά αυτό που συνέβη ήταν απίστευτα, έτσι, θα έλεγα, τρομακτικό. Σεισμός 7,7 Ρίχτερ σημαίνει ότι ανοίγει η γη μπροστά σου, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Τώρα, έχει βγει στα κάγκελα ο Ζελένσκι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, πέραν των ισορροπιών στην αγορά πετρελαϊκών προϊόντων που αναμένεται να επηρεάσει η ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ ότι η Ρωσία αναμένεται να διαθέσει περίπου 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά στις επόμενες εβδομάδες, ο Ζελένσκι φαίνεται ότι τα έχει πάρει στο κρανίο, γιατί, λέει, έτσι χρηματοδοτείται ο πόλεμος και οι Ρώσοι θα κάνουν τα δικά τους τώρα με τα λεφτά αυτά που θα αποκομίσουν και θα βγάλουν από την πώληση του ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. 3 εκατομμύρια τόνοι ντίζελ, έτσι, στην Αμερική και τη διεθνή, αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τα είπανε τηλεφωνικά ο Τραμπ με τον Πούτιν. Η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους το Νοέμβριο και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε το αμερικανικό, έτσι, σχεδόν ταυτόχρονα, ότι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις διεθνείς κυρώσεις θα εκδώσει σχεδόν αμέσως μια προσωρινή γενική άδεια με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ. Αυτό από μία πλευρά είναι καλό για εμάς τους υπόλοιπους που θα αγοράσουμε πετρέλαιο, γιατί λογικά θα πρέπει να πέσει η τιμή. Για κάτσε να δω, ρε Παναγιώτη, είναι ανοιχτές οι αγορές τώρα. Μήπως έχουμε έτσι κανένα δείγμα για το τι γίνεται. Αν δηλαδή έχει ήδη κουνηθεί η βελόνα που λένε προς τα κάτω. Για να δούμε. Λοιπόν, μείον 0,30 βλέπω, έχει πέσει.
1: 2000 FM. 2000 FM.
0: Με αυτό που είχε φτάσει, πόσο είχε φτάσει, 106. Έχει πέσει τώρα στα 104,42. Πρέπει να είναι κλειστά όμως τώρα, έτσι. Οπότε περιμένουμε να κουδηθεί η βελόνα πιο μετά, προφανώς. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όπως και να έχει το πράγμα, αυτή η συμφωνία προκαλεί έτσι και αίσθηση Σε ανάρτηση του απεσταλμένου του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, Κύριλ Δημητρίου,

Τριεφ εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας πως θα αφελήσει τον κόσμο. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε ότι θα καλύψει στο 100% τις παραγγελίες αργού πετρελαίου για το μήνα Νοέμβριο προς τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Εν τω μεταξύ, εγκρίθηκε από την Κομισιόν η ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Μετά από αυτό, ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις που αναμένεται να φτάσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Δηλαδή, μας επιτρέπουν να επενδύσουμε τα λεφτά μας, αν καταλάβατε καλά. Έτσι. Αυτά είναι απότοκος του, των μνημονίων, οι άδειες που παίρνουμε. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής, για να πάμε λίγο και στα αστυνομικά, παραδόθηκε το βράδυ ένας εκ των κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με το δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη, ενός 18χρονου, και οι δύο τοποθετούνται στον ακροδεξιό χώρο και φαίνεται πως είναι μέλη, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζονται, ως μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προ-Πάτρια. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση αρχαιοτήτων, τη διενέργεια λάθρανα σκαφών, την αποδοχή και διάθεση αρχείων μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, καθώς και την παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών με σκοπό την πώλησή τους. Έγινε μια πραγματικά γιγαντιά επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές των ομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου, στην οποία συμμετείχαν 60 αστυνομικοί. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 11 άτομα. Πρόκειται για 10 ημεδαπούς και έναν αλλοδαπής καταγωγής. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας ενενεργείας στρατιωτικός, το επαναλαμβάνω, ενενεργείας στρατιωτικός, που ήταν και αρχηγικό μέλος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς και περιόπλων. Αυτά όσον αφορά αυτό το κύκλωμα των αρχαιοκάπηλων. Είχαμε όμως και ένα πολύ καλό δυνατό χτύπημα κατά των εμπόρων λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Έπειτα από στοχευμένη έρευνα της αστυνομίας κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Η επιχείρηση έγινε την προηγούμενη Τετάρτη σε διάφορες περιοχές της Αττικής και οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε συνολικά 3 άτομα. Η έρευνα έδειξε πως οι συλληφθέντες συνδέονται στενά μεταξύ τους, καθώς ο ένας φέρεται να έχει προμηθεύσει τους υπόλοιπους δύο με ναρκωτικές ουσίες, ενεργώντας για λογαριασμό άλλου ατόμου, το οποίο όμως παραμένει ασύλληπτο και αναζητείται. Ποιοι ήταν τώρα αυτοί? Είναι δύο αλλοδαποί 44 και 23 ετών και ένα 29χρονο μπουμπούκι δικό μας εδώ, εν Ελλάδη, ημεδαπός, σε βάρος των οποίων εν Ελλάδη γεννηθής, σε βάρος των οποίων των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για καταπερίπτωση αγορά, κατοχή, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων. Σε περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής εντοπίστηκε ο 44χρονος να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση 3 κιλά και 215 γραμμάρια κοκαίνης. 3 κιλά, Πόσο πάει αυτό, ρε, τώρα? Μιλάμε, πρέπει να είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, Εκατοντάδες ίσως. 3 κιλά, Τρία κιλά θάνατος. Ναι, λάντε. Και όχι μόνο. Στη Δυτική Αττική βρέθηκε ο 29χρονος ημεδαπός στην κατοχή του, οποίου βρέθηκαν εντός του χώρου αποσκευών 10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Είχε βάλει, πώς τα λένε στην Κρήτη, ξέρεις πώς τα λένε, τα φυτά, μουρέλα. Είχε βάλει τα μουρέλα ο τύπος εκεί. Τα μουρέλα λοιπόν, 10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, υδροπονικής καλλιέργειας, σκανκ, δηλαδή υδροπονική, ξέρετε, σε κλειστό χώρο, φωτάκια, αυτόματα ποτίσματα και τέτοια. Μιλάμε για τεχνολογία, τεχνολόγια. Και 3 κιλά και 900 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης. Δηλαδή πήγαινε, σου λέγε, θες, πώς το λέει, θέλεις παρθένο ή θες επεξεργασμένο? Παρθένο, επεξεργασμένο. Προφανώς είχε και άλλη τιμή.
Δεν ξέρω τώρα, κάπως έτσι πρέπει να μην γίνει το πράγμα, δεν το γνωρίζω καθόλου. Τις παραπάνω ουσίες λοιπόν που εντόπισε και κατέσχε η αστυνομία είχε προηγουμένως προμηθεύσει στους δύο συλληφθέντες ο 23χρονος. Έτσι γίνονται οι ωραίες δουλειές. Δυστυχώς, αδέρφια, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο δεύτερος τραυματίας νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο. Είναι σε σοβαρή κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι δύο άνδρες δεν ήταν εργαζόμενοι της Motor Oil, ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου, ο εργολάβος του οποίου συνελήφθη. Δυστυχώς, εργατικό ατύχημα, δυστύχημα πλέον, και από αυτά που είναι πολύ πολύ τραγικά θα έλεγα. Υπάρχει κάποιο τραγικό όμως να βρίσκεις μια 16χρονη κοπέλα νεκρή στο σπίτι, στο Μαρούσι, παιδιά, εντοπίστηκε μια 16χρονη το απόγευμα τη βρήκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε απαγχωνιστεί. Ήταν κρεμασμένο το κορίτσι. Μέσα στο σπίτι της, 5:30 το απόγευμα, όλα δείχνουν και συνηγορούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι αστυνομικοί θα το ψάξουν ιδιαίτερα για να αποκλείσουν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Και έτσι οι έρευνες των αστυνομικών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί. Έχει ξεκίνησει μια ανάκριση φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, από άνδρες αστυνομίας που παίρνουν μαρτυρίες από τους συγγενείς της νεαρής κοπέλας για να δουν τελικά πώς έγινε αυτό, τι ήταν τελικά η αιτία που πιθανότατα την οδήγησε στην αυτοκυρία. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτόφετιο Θεσσαλονίκης 41 ετών Τούρκος υπήκος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 49χρονου Ιρακινού που σημειώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου του 24 στην περιοχή των Λαγκαδικίων Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση κρίνοντας τον κατηγορούμενο ένοχο για ανθρωποκτονία με πρόθεση καθώς και για παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο άνδρες φέρεται να διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Τη μέρα της δολοφονίας συναντήθηκαν σε υπαίθριο χώρο έχοντας μαζί τους ποτό, κρασί, ενώ άναψαν φωτιά για να ζεσταθούν. Αρχικά στην παρέα τους βρίσκονταν και τρίτο άτομο μέσω του οποίου συνεννοούνταν. Για λόγους που δεν αποσαφηνίστηκαν, κάποια στιγμή ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 41 ετών επιτέθηκε στο 49χρονο με μαχαίρι, καταφέροντάς του 3 χτυπήματα στο θώρακα. Το θανατηφόρο χτύπημα ήταν στην καρδιά και αποδείχθηκε μοιραίο, όπως καταλάβατε, για τον 49χρονο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δύναμη των χτυπημάτων ήταν τέτοια ώστε η λαβή του μαχαιριού αποκολλήθηκε και η λεπίδα παρέμεινε στο σώμα του θύματος. Απίστευτο. Μετά την επίθεση μετέφερε τη σωρό σε παρακείμενο γήπεδο και την εγκατέλειψε σε απόκρινο σημείο. Το σώμα εντοπίστηκε το επόμενο πρωί από διαρχόμενο οδηγό, ο οποίος είχε σταματήσει στοιχεία στην περιοχή. Ο 41 ετών δήλωσε ότι εργαζόταν ως δάσκαλος εικαστικών στην Τουρκία και κατέληψε τη χώρα για πολιτικούς λόγους, αναζητώντας άσυλο στην Ελλάδα. Και υποστήριξε ότι ενέργησε σε άμυνα, γιατί λέει το θύμα του επιτίθηκε και τον έπιασε από το λαιμό. Τότε αυτός άρπαξε ένα μαχαίρι που βρισκόταν κοντά στη φωτιά και του κατάφερε τα 3 χτυπήματα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν πίστηκαν. Στο μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης κρίθηκε ένοχος λοιπόν με ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη πληροφορία όπλοχρησία, επιβάλλοντάς του ισόβια κάθριξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Σε ηλικία 79 ετών πέθανε ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά το 1947, εργάστηκε και στη διαφήμιση ως το 1990, έγραψε αρκετά βιβλία, ο σύζυγος της Μαλβίνας Κάραλη, ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το πιο σημαντικό του βιβλίο και πιο προβεβλημένο, ίσως μάλλον να πάρουμε το δεύτερο, το πιο προβεβλημένο ήταν η εμβληματική ιστορική βιογραφία του Άρη Βελοχιώτη, Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων. Τώρα, στα αθλητικά είχαμε δεύτερη νίκη ελληνικής ομάδας επί τουρκικής μετά τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επικράτησε της Εφές Ανατολού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δεν επικράτησε απλά, τη διάλυσε την τουρκική. 89-66 κυρίες και κύριοι για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Όσον αφορά τα καιρικά μας, να ξέρετε ότι θα έχουμε σήμερα νεφώσεις εδώ στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και προς το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η συννεφιά με τη θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη θα κάνουμε και την πάντα έτσι όπως έχουμε συνηθίσει σύνδεσή μας με τον Δημήτρη τον Βενιέρη και το Στάτους 107,7. Τώρα βέβαια ξέρω ότι ο Δημήτρης θα μου στέλνει μήνυμα στο κινητό, αλλά Δημήτρη μου πάει το κινητό σπίτι, το ξεχάσαμε για ακόμη μια φορά. Όπως και να έχει, θα κάνουμε τη συζήτησή μας και τη συνάντησή μας στη ραδιοφωνική λίγο μετά τις 7.30 όπως το κάνουμε κάθε Σάββατο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε όμως το δεύτερο διάλειμμα της ημέρας και σε λίγο να πάμε να δούμε και τα μηνύματά σας που ήδη έχουν έρθει και είναι αρκετά.

0: Το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι... Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, στα 10 λεπτά πριν από τις 7 είμαστε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει μηνύματα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Επίσης, στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλό πρωινό, Νικολέτα. Ο Τάσος, Τηλέμαχε μου λέει. Γεια σου, Τάσο. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Δεν φτάνει που έχουν γεμίσει τις γειτονιές μας με χιλιάδες ξένους από όλες τις φυλές του Μωυσή. Ακούμε και αυτή τη διαφήμιση που λέει ότι φυλάνε τα σύνορα της χώρας, κάνουν απελάσεις και προστατεύουν τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Ακούγεται ηρωνικό, ε. Μάλιστα. Καλημέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, στολίζουμε άμεσα, μου λέει η γυναίκα μου. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα. Να χαίρεσαι το γιο σου, μου λέει. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλό πρωινό στον Κώστα. Άρχισε ο Κώστα τα γνωστά. Ρε φίλε. Εντάξει, τι να σου πω. Καλημέρα στο Γιώργο. Μεγάλη καλημέρα από καρδιά σε όλα τα καλά του Θεού. Καλές εκπομπές με υγεία τα φιλιά μου. Γεια σου, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Επίσης η Φωτεινή. Καλημέρα, ειλικρινά λέει, τα τελευταία χρόνια που σε ακούω, ό,τι και πρόβλημα να έχω τα πρωινά Σαββατοκυριακού, με βοηθάς. Τι είναι αυτά τώρα τα ωραία που λες, τα υπόλοιπα δεν θα τα πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, δηλαδή, Φωτεινή, σε ευχαριστώ. Επίσης, καλημέρα στην Δήμητρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρά μου. Υγεία πάνω απ' όλα. Ο Ελίας. Είπατε τίποτε, λέει, για τη συμφωνία Ρωσία-ΗΠΑ για να προμηθεύσει η Ρωσία τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο με καύσιμο ντίζελ. Βεβαίως και είπαμε. Έλλης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, βάζει ποσοστό στις εισαγωγές κινέζικων υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτέλους, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξυπνάει. Κατά τα άλλα, όταν έβαλε δασμούς ο Τραμπ, τρελό τον ανεβάζανε, τρελό τον κατεβάζανε. Δήθεν, λέγανε, οι δασμοί θα πλήξουν τους καταναλωτές. Αυτά λέει ο Έλλης. Έλλης μου, άκουσε με. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξει και μια προστασία φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αγοράς και να προτιμάμε τα ευρωπαϊκά προϊόντα και όλα αυτά και δει τα ελληνικά. Αλλά πρέπει να σου πω και το εξής. Όταν ένα αυτοκίνητο πλέον έχει εκτοξευθεί η τιμή του και όταν οι άλλοι προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν, το ξέρω ότι προκαλούμε πρόβλημα στους εμάς τους ίδιους στο τέλος, αλλά ο άλλος έχει το σαραβαλάκι του 25 ετών αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και ψάχνει να βρει έναν τρόπο να απαλλαγεί. Και όταν βρίσκει ένα φτηνό αυτοκίνητο και πάρει και την κατάλληλη χρηματοδότηση, θα το αγοράσει και δεν θα πληρώνει το μισό του μισθό στο μεσινάδικο. Γιατί πολύ απλά τώρα, αυτοί που τιμωρούνται, φίλε μου Καλέλης, δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει και την επιδότηση του ηλεκτρικού, έχουν πάρει το ηλεκτρικό αυτοκινητάκι τους και έχουν κάνει και την εγκατάστασή τους την ηλεκτρική και το φορτίζουν μια χαρά. Και εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν αδυνατούμε να πάρουμε είτε διαδιοδότηση, να αγοράσουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, έστω υβριδικό, και αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στο βενζινάδικο και να καταθέτουμε το μισό μας μισθό σε βενζίνη. Αυτή τη στιγμή, έτσι, ένα αυτοκίνητο 20ετίας έχει περίπου 7,5 λίτρα κατανάλωση στα 100 χιλιόμετρα. 7,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα είναι, όπως καταλαβαίνεις, περίπου 30 ευρώ καύσιμο για 100 χιλιόμετρα. Τα 100 χιλιόμετρα για κάποιον ο οποίος εργάζεται εντός λεκανοπεδίου αλλά και τα μακριά από το σπίτι του, μπορεί να είναι μια μισή μέρα καύσιμο. Αν θες 30 ευρώ κάθε μια μισή μέρα, που σημαίνει ότι θέλεις 90 ευρώ την εβδομάδα, είναι 4-9-36, είναι 360 ευρώ σε καύσιμο, εκ των οποίων τα 180 είναι φόρος που πάει στο κρατικό ταμείο. Και ένας πλούσιος έχει τη δυνατότητα να τα δώσει αυτά τα 180 ευρώ και δεν τα δίνει, και ξέρεις γιατί δεν τα δίνει? Γιατί έχει καινούριο αυτοκίνητο ή γιατί έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και έτσι το μεγάλο κόστος το υπομίζεται ποιος? Αυτός ο οποίος δυστυχώς δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει καινούργια αμάξι, γιατί πολύ απλά δεν του φτάνει τα χρήματα ούτε για το σούπερ μάρκετ, ίσως, λέμε τώρα. Κατά
κατά τα λοιπά, τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα χρηματοδοτούν και πληρώνουν τα 8.000 και τα 12.000, πόσα είναι δεν ξέρω ακριβώς, δεν θυμάμαι, σε αυτούς οι οποίοι έχουν το ηλεκτρικό. Κατά Παναγιώτη μου, πόσα χρόνια τα αμάξι σου? 25 χρόνια. Α, πέσα μέσα. 25 χρόνια. Πολύ ωραία. Πας στο μεζινάδικο και δίνεις χρήματα για αυτόν ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δώσει 28.000 και να πάρει και άλλα 8 και να πάρει το ηλεκτρικό του αμάξι. Και τα λοιπά, αυτό ονομάζεται δικαιοσύνη, έτσι. Και ονομάζεται και μετάβαση στην πράσινη τεχνολογία. Για ποιους? Για αυτούς οι οποίοι τα έχουν. Έχουν δυνατότητες. Οι υπόλοιποι τι είναι, χαχόλοι?

0: Επίσης και το συζητάω με τον Παναγιώτη. Μου λέει το εξής. Εγώ μόνο σε πολυκατοικία, μου λέει.
1: Μονοκατοικία.
0: Μονοκατοικία.
1: Μονοκατοικία.
0: Μονοκατοικία. Mm. Ναι. Αν μένεις σε μονοκατοικία, δηλαδή δεν έχεις πάρκινγκ όμως. Ε? Δεν έχεις πάρκινγκ. Άρα λοιπόν και να θες να πάρεις ηλεκτρικό, πού θα το φορτίζεις, δηλαδή. Θα πετάς μπαλαντέζα από τον πέμπτο.
1: Παγορεύεται.
0: Παγορεύεται. Λογικό δεν είναι. Λοιπόν, άρα με λίγα λόγια, για ποιον είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Για αυτόν ο οποίος έχει πάρκινγκ. Και πόσοι έχουν πάρκινγκ? Λοιπόν, ωραία είναι όλα αυτά, έτσι, πολύ καλά είναι, αλλά μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι εσείς οι οποίοι, έτσι, είστε πάνω σε, σε ένα συννεφάκι και κυβερνάτε αυτόν τον τόπο, να αντιληφθείτε κάποια πράγματα για το τι συμβαίνει στον κόσμο, τον κανονικό κόσμο, ο οποίος αντιμετωπίζει ζητήματα και προβλήματα. Λέμε τώρα, γιατί άκουσα χθες ότι θα είναι τελευταία, λέει, βενζίνη που θα σκεφτούμε. Τελευταία η βενζίνη που θα σκεφτούμε, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί με το σαραβαλάκι του. Και αυτό το σαραβαλάκι και μην πω και εγώ τι καίει. Δηλαδή τι κάνετε, ας πούμε? Χρηματοδοτούμε αυτοί οι οποίοι έχουν το σαραβαλάκι, αυτούς οι οποίοι που έχουν τα αυτοκίνητα των δεκάδων χιλιάδων ευρώ? Αυτό δεν γίνεται, ε? Είναι δίκαιο? Εγώ αυτό θέλω να μου πείτε. Είναι δίκαιο? Στον άνεργο, λέει, θα πουλάς αυτοκίνητο. Εδώ όλη η παραγωγή έχει πάει στην Ασία και κυρίως στην Κίνα. Γι' αυτό φωνάζουμε. Εμείς θα προσφέρουμε μόνο υπηρεσίες, τουρισμό. Παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα δεν γίνεται κάτι, πρέπει να παράγουμε. Η Ελλάδα παρήγαγε παλιά παπούτσια κτλ. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Όντως, είχαμε αυτή την παραγωγή. Μα κοίταξε να δεις. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που μας πρόχνει στο να παρέχουμε υπηρεσίες και μόνο. Έχω την εντύπωση, δηλαδή, ε. Κάνω λάθος? Δεν ξέρω. Ο καλός μου φίλος από τη Θεσσαλονίκη, ο Χάρης είναι. Κάτσε να δω και το mail, ρε παιδί μου, δεν το έχω βρει. Έχω κρατήσει όμως αυτό που χρειάστηκε. Είναι απαραίτητο για να σας το πω. Ποιο είναι? Αυτό που λέει ότι το γραμμάριο, λέει, της κοκαίνης κοστίζει 80 ευρώ. Ένα γαμάριο 80 ευρώ. Οπότε τα 3 κιλά είναι 240.000 ευρώ. Πού λέει, είναι παραπάνω, λέει, τα κιλά. Αποκλείεται να ήταν μόνο 3, λέει ο φίλος μου. Ο Χάρης, ναι, από τα Βόρεια. Γεια σου, ρε Χάρη. Είσαι... Τα ξέρεις καλά. Ψάξει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επίσης, καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στο Σάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Ο Βαγγέλης λέει: καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Χαίρομαι πάρα πολύ, λέει, να σε ακούω. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλή διάθεση και εσύ μας προκαλείς την καλή διάθεση. Χαίρομαι να το κάνω αυτό. Πραγματικά χαίρομαι, αδερφέ μου. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο για να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε, αδερφιά.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
8: έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue Rollo Κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα Bazaar. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
14: Περίμενε, μπάστα.
15: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
6: Θεός διοικητής, κρατεότατος διοικητής των Ναητών Ιχοληπτών. Διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου. Deus Vult. Τα τραγούδια επιλέγει ο φοβερός και τρομερός γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Ευβοϊκού, η Γοργόνα του Ευρυπού. Κατερίνα Πλατή. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211 10 88 80 Μαρία Ιωάννου. Το μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Σαντορίνεως, θα πάμε παρέτσα ως τις 9, ως το όπως το κάνουμε 13 σεζόν τώρα, πάνω από 12 χρόνια δηλαδή, εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με τα παραπολιτικά μας που σήμερα έχουν μαζί τους το μεγαλύτερο περιοδικό για το κυνήγι και τη σκοποβολή της χώρας, στο 27ο τεύχος τους, με πολλά και σημαντικά θέματα για όσους ενδιαφέρονται, δηλαδή κυνηγούς και όχι μόνο, τα όπλα του λαγοκυνηγού, ιστορίες για καραμπίνες και όχι μόνο, δοκιμή φυσικείων, η σημασία του διευρυμένου αυλού και παρουσιάσεις συλλεκτική Μπενέλη, Super Black Eagle 3, πιστόλι Beretta 94 επί. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Ρε γλέντια πάλι, έχει να γίνει. Λοιπόν, ο Σαμαράς προτείνει Καραμαλή για πρωθυπουργό. Τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία και τι λέει στο περιβάλλον του. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της σαμαρικής σε εισαγωγικά ψήφου. Η συνωμοσία του Μεσίνιου. Ο Καραμαλής μιλάει κινέζικα. Τι είναι αυτό, διαβάστε επίσης. Η παρεξήγηση με το Μεϊμαράκι για την απουσία του από τα γενέθλια. Τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον επόμενο Πρωθυπουργό. Το μιλάει κινέζικα ο Καραμαλής σε εισαγωγικά. Έτσι. Γιατί ο Υπουργός Άμυνας δεν υπονομεύει τον Κυριάκο στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη. Τα πολιτικά νεκροταφεία είναι γεμάτα από επισπεύδοντες, επισημαίνει ένας από τους εμπειρότερους πολιτικούς αναλυτές. Έξι είναι η τακτική του Υπουργού Άμυνας. Το πλάνο Κεραμέως, μέτρα σπίδα για τους Δελιβεράδες, αναλυτικά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Ποιοι είναι οι τέσσερις πνευματικοί του Αλέξη Τσίπρα, τι συμβουλεύει το θείο βρέφος τον Ανδρουλάκη. Το θείο βρέφος ποιος είναι, ξέρεις? Ο Λαλιώτης. Έτσι τον έλεγαν την εποχή του Πασόκ. Μάλλον αυτός θα είναι. Θα το δούμε μέσα. Αυτοβιογραφία. Τι θυμήθηκε, τι έχει γράψει, ποιους καίει. Η Ντόρα πήρε το μολύβι της. Ρε γλέντια και εδώ. Δύναμη τώρα. Άννα versus Νίκου. VIP θέσεις, τρελές αμοιβές και άλλες ιστορίες. Το ναυάγιο με το Αθηνών Αρένα και η εμπλοκή Κούστα. Φάκελος ακρίβεια, η τριπλή θηλιά που πνίγει τα νοικοκυριά. Τι προβλέπουν οι ειδικοί για το δύσκολο χειμώνα. Τζόγος, οι 18 influencers που κατέληξαν στη δικαιοσύνη. Όλο το παρασκήνιο για τα πολλά πλοκάμια. Τι διαφήμιζαν, καζίνο, ηλεκτρονικά. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα κέρδη, τα παρασκήνια, τα μηνύματα, οι συμφωνίες και οι αστερίσκοι, οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με φόντο Τυπνίκα, σχολιάζουν στα παραπολιτικά. Γκάς Μπιλιράκης και Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Μιλά στα παραπολιτικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, η Ελλάδα ως ισότιμος εταίρος των ΗΠΑ. Περίεργος κίτρινος, νέα στήλη με τον Βασίλη Σκουρή, το δικό μας, έχει να γίνει και χαμός. Ξεκλειδώνει μυστικά και μίντια θέλει και μανιφέστο, κλειδώνει τον deal του Αλαφούζου για τον Πρόταγκον. Στον Αντένα ο Λιάγκας ψάχνει ισχυρό LinkedIn για το πρωινό και χωρίς στίγμα ο δικηγόρος που αναζητά ο Παπαχρήστος. Πάμε στην απογευματινή. Ποιο μέσο θέρμανσης υφέρει περισσότερο? Crash test της απογευματινής σε πετρέλαιο, αέριο, κλιματιστικό και αντλία θερμότητας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που παίρνει ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Τι σημαίνει? Πετρέλαιο θέρμανσης 165 το Νοέμβριο του 25, 262 το Νοέμβριο του 26. Συν 97 ευρώ το μήνα. Φυσικό αέριο 113 το Νοέμβριο του 25, 156 το Νοέμβριο του 26. Συν 43 το μήνα. Κλιματιστικά inverter. Νοέμβριος 25, 125, Νοέμβριος 26, 169 το μήνα, λέει το σενάριο. Συν 44 ευρώ το μήνα η αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Αντλία θερμότητας, 86 ευρώ το μήνα, 116 ευρώ το μήνα το Νοέμβριο του 26. Συν 30 ευρώ το μήνα, η πιο φτηνή πηγή θερμότητας είναι η αντλία θερμότητας με 116 ευρώ ανά μήνα να χρειάζεται ένα νοικοκυριό, μέσο νοικοκυριό, για να θερμανθεί με αντλίες θερμότητας. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι όσοι έχουν αντλίες θερμότητας σπίτι, είναι ένα έξοδο το οποίο βέβαια γίνεται άπαξ, αλλά δυστυχώς είναι αρκετά υψηλό. Στράτους, ανησυχία για τους 28 θανάτους από τον Αμερικανικό COVID. Το Αμερικανικός COVID, καινούρια είναι αυτή η ιστορία. Ναι, εισαγωγές ασθενών με την νόσο στα Βρετανικά νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 5 φορές ένα μήνα. Η Άγκυρα ψάχνει 60 γκιουλενιστές στην Αθήνα. Πρώτος στη λίστα ο Μουράτ Γκιουλιμπραχίμογλου, που θεωρείται το μυστικό ταμείο του Ιμάμογλου. Άγιοι Θεόδωροι, έκρηξη με νεκρό σε εγκαταστάσεις της Motor Oil. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο. Δεσμεύεται ολόκληρη περιουσία Γάκα και Θεοδωροπούλου. Αρχή για το ξέπλυμα, ανοίγει η θηρίδα του στο Κολωνάκι. Θα κατασκευθεί το περιεχόμενό της, τι κατέθεσε η κόρη του ζευγαριού. Επίσης, τα 5 ακριβότερα κατοικήσιμα παλάτια στον κόσμο και μετρά αντίστροφα για τη φραγή στα social media των εφήβων. Το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δέσμευση Μητσοτάκη και διαδικτυακό γκλέντι με τη νέα γκάφα του Τσίπρα. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Πατάει γκάζι το Πασόκ, συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Τι γυρεύει ο Περικλής στην παρέα του Μαγκά, Γιώργος Κουβαράς, γράφει. Και Λευτέρης Καρχημάκης στο καρφί, στόχος μας η πρωτιά στις εκλογές. Εγγύηση, αυτόνομη πορεία μας. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές έρνουν το χορό, ακολουθούν οι αγρότες. 33 χρόνια από τη δικαίωση του Ανδρέα, όταν έστειλε το Μητσοτάκη στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. On time Σαββατοκύριακο, ραντεβού στα δικαστήρια. Ο συνθέτης της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια του. Μιλάμε βέβαια για την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Στα άκρα η κόντρα. Ποια είναι η Δήμητρα Κούστα, στενή φίλη, κουμπάρα και συνεργάτηδα. Και έρευνα της ΑΔΕ στα οικονομικά της συναυλίας. Ο συνθέτης λοιπόν απαγορεύεται να βρει στα λέει τα τραγούδια του. Οι νομικές κινήσεις της Άννας και η πολύωρη σύσκεψη στο σπίτι των Κούστα. Βασίλης Καρλαμπόπουλος, Λίνα Πρίντζου χώρισαν επί από 12 χρόνια. Θέλετε να γεράσετε καλά, 2 καφεδάκια την ημέρα αρκούν. Κλείσαμε συμφωνίες με τον ίδιο τον Καμπούρη. Τι λένε τραγουδιστές που περνούν από τη Γαδά και τα νέα στοιχεία για το κύκλωμα πάτησης βάρος του ΕΦΚΑ. Χάτζη Ιωάννου, μυστικός γάμος στο Μονακό. Και στο μικροσκόπιο 25 γνωστά πρόσωπα της Showbiz που επισκέπτονταν το ιατρείο της Καρνεάδου. Πάμε στα νέα. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος, ελληνικό ξέπλυμα στις βαλτικές χώρες. Εντοπίστηκαν ίχνη χρηματικών ποσών και Ελλήνων, οι οποίοι εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν κατά καιρούς την επικαιρότητα. Θα έχουμε καύσιμο, αλλά με υψηλό κόστος, ζεστός, αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Βύση Καρβέλας, ο πόλεμος των Ρόουζ, άλλα ελληνικά. Άγνωστα τεκμήρια, η Ναύπακτος με τα μάτια του Βύρονα. Γιάννης Κουβαρδάς, αντιμετωπίζω τον Ήψεν σαν τον Χίτσκοκ. Σκηνοθέτης μιλάει στη Διονυσία Μαρίνου. Και ο Ed Miliband στα νέα, ειλικρινά το Brexit δεν λειτουργεί. Εξωτερικών της Βρετανίας, μιλά στο Γιάννη Ανδριτσόπουλο. Φάκελος, η Ευρώπη σε κρίση, 87χρονη, 15χρονη και ο Μάλρο. Έχει πρόσημο ο πατριωτισμός και ποιο είναι, στη Στέλη Ντιμπέιτ και Ναβατενέμ πιλάει, Ναβανετέμ πιλάει, Νόμπελ Ειρήνης, βραβείο μήνυμα στον Τραμπ. Μητσοτάκης, θα κρυθώ κι εγώ, βάζει τον πήχη του στο 25%. Πάμε στην Καθημερινή. Influencer θέλει να γίνει ένα στους 4 εφήβους. Τι δείχνει η έρευνα του ΕΚΠΑ? Αυτά είναι. 7 εκατομμύρια ελαφριά τσιγάρα και ο ρόλος του έντικο, εγκέφαλος, ο σύμβουλος και η δράση του κυκλώματος. Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενη, 4 βασικές αιτίες για τον υψηλό πληθωρισμό. Το όριο του 25% για αλλαγή εν κινήσει, το μήνυμα Μητσοτάκη. Διάβλο με το Παρίσι ανοίγει η Άγκυρα, αμυντική βιομηχανία, και διεθνής σάλος με τις δηλώσεις Χέξεφ για εκτέλεση θανατοποινήτης σε ζωντανή μετάδοση. Πάμε στο ριζοσπάστη. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Επεργειακή κλιμάκωση των συνδικάτων, κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμό. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, τη Δευτέρα 12 Οκτώβρη, η εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά. Στις 19.30 στο ξενοδοχείο Wyndham θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα γίνουν παρεμβάσεις. Ο λόγος. Ενεργειακή ακρίβεια. Στο 5% ο πληθωρισμός του Σεπτέμβριο, 55% πάντα το φυσικό αέριο, στο σύν 22,5% η βενζίνη. Πασό Κινάλη, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, η περαιτέρω ευάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Ελστάτ, άλμα 5,8% της βιομηχανικής παραγωγής τον Αύγουστο. Να και ένα καλό νέο. Ταχιάος, μεγάλη μερίδα της αριστεράς, παίζει με την αγωνία των κατοίκων στην Κυψέλη. Δόνα Μιχαηλίδου, αυξάνουμε τις θέσεις στην προσχολική αγωγή, πιο ευέλικτη λειτουργία των βρέφων υπιακών σταθμών. Κυριάκος Μητσοτάκης για Στέφανο Μάνο, ήταν τεχνοκράτης και πολιτικός, έβλεπε πολύ μακριά. Ελεύθερος τύπος. Οι πίνακες με τα ποσά για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Αναλυτικά παραδείγματα για το διακανονισμό φυλών προς εφορία και ταμεία. Τι φέρνει η απόφαση της Κομισιόν, ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για μέτρα. Το καραλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και βαρύ κόστος για τις ΗΠΑ από τον πόλεμο στο Ιράν. Νόμπελ ειρήνη στην Νοτιοαφρικανή Ναύη Πιλάη. Έκθεση WWF, τα μέτρα προστασίας φέρνουν αύξηση πληθυσμού για τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Και σε δύο φάσεις έρχεται διετές λουκέτο στη γέφυρα Σερβίων για εργασία συντήρηση. Πάμε στην εστία. Έρχεται μεγάλη ήττα και για τη Μονή Σινά, η οποία θα προπαγανδιστεί ως νίκη. Θα υπογράψουμε την οριστική εκχώρηση της κυριότητας στην Αίγυπτο εναντί νομής αορίστου διαρκείας που ανακαλείται οποτεδήποτε υπό την απειλή της απώλειας των πάντων με δικαστική απόφαση. Η απρέπεια του Ρούμπιο, η σφραγίδα του State Department στη σκιά της Ακροπόλεως. Σοβαρή απέρπεια διέπραξε ο Αμερικανός Υπουργός στο επίσημο δείπνο που ανέρτησε το State Department για την ομιλία του στη Μνήκα. Βάζει τη σφραγίδα των διαβαωσίων 50 ετών της Αμερικανικής Επανάστασης. Τι. Αξίζει να διαβάσετε. Μητσοτάκης, επιχειρησιακή λεπτομέρεια, η άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο. Ελεύθερη ώρα, κλινική για τους τραυματίες εμβολίων. Ο Υπουργός Υγείας Ντρόμπερτ Κένεντι το τόλμησε για όσους υποφέρουν από παρενέργειες λόγω των πειραματικών σκευασμάτων COVID-19. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών και για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κλινική για τους τραυματίες εμβολίων. Ξέρεις καν, τραυματία εμβολίων εσύ. Ξέρω. Προφητεία αρπαγή στο σπιτιό μας. Ποιοι φοβούνται την εθνική μας ανεξαρτησία. Σήμα κινδύνου η ομιλία Ρούμπιο κατά της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις, τις διαμορφώνουμε. Capital Maritime Finance Corp. Και του κυρίε το εκκλησιαστικό παρασκήνιο για την εκλογή των βοηθών επισκόπων. Κόντρα. Ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα εξασφάλισε ο Πιερακάκης. Μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη, ο πρόεδρος του Eurogroup ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια και για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Έλεγχοι στην Κράβα μετά την οσμία αερίου φοβούνται για νέα βιολάντα γονείς και μαθητές του συγκροτήματος. Δημοκρατία, τρικυμία Ικρανίου, ο κύριος Μητσοτάκης κατασκευάζει την πραγματικότητα από τον εξυπηρετεί. Αλλαγή πορεία στο Κυπριακό ζητά ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Σεισμός και στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα για την Guilfoyle ξεκίνησε έρευνα από το State Department για τις νέες καταγγελίες που προκαλούν αναταράξεις. Σκάνδαλο με τα κονδύλια και για την αλληλεία. 52 εκατομμύρια φαγώθηκαν σε ξενοδοχείο, γυμναστήρια, εστιατόρια και σπα. Σταμάθηκαν ξαφνικά οι κινητοποιήσεις της κινητοποίησης ψαράδες, αναμένοντας την ολοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων. Εφημερίδα των συντακτών. Ήξεραν για το μέτρο και το συγκάλυψαν. Αποκάλυψη για τις καθυζήσεις και τις ζημιές από τα έργα στην Κυψέλη. Επιστολή βόμβα της ελληνικών μετρό προς την κοινοπραξία δείχνει το βάθος των κυβερνητικών ψευμάτων σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος, τις αιτίες του και τις ευθύνες του εργολάβου. Η εξέγερση της νέας γενιάς, της γενιάς Α, γενιάς Α, από τη Γαλλία ως την Κράβα, οι μαθητές τα βάζουν με την ταξική παιδεία. Παραδημοσίευση, προδημοσίευση ντοκουμέντο. Ποιοι ήταν στις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής. Ιδιωτικό χρέος, τι προτείνει κεντροαριστερά, τι δεν κάνει η κυβέρνηση. Και προϋπολογισμός 2027, limit up φορών στην επταετία, στην 64,4% η επιβάρυνση στο εισόδημα. 60 πλάσι εφημερίδα των συνταξιούχων. Μέχρι τα βαθιά γεράματα στο μεροκάματο. Οι 300.000 συνταξιούχοι που αναγκάζονται να δουλεύουν δεν το κάνουν επί επιλογή αλλά από ανάγκη. Η ενεργειακή φτώχεια, η ακρίβεια στα βασικά αγαθά και η ασφυκτική πίεση των δανείων ταλανίζουν την τρίτη ηλικία. Η έκρηξη των αριθμών των εργαζόμενων συνταξιούχων δεν είναι ένα success story ευελιξία στην αγορά εργασία, είναι η κραυγή απόγνωση μια γενιά που οδηγήθηκε βία στην εξαθλίωση. Καταραίουν οι γεννήσεις το πρώτο οκτάμινο του 26, 43.339, λιγότερες από το 2025. Αναμένονται οι γεννήσεις του 26, που ήταν το αρνητικό ρεκόρ στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας. 65.618 ήταν το 2025. Και μέχρι τώρα έχουμε 43.339. Πάμε καλά. Στο κεφάλαιο, το εφιάλτης του χρέους στοιχιώνει τις αγορές. Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεγαλύτερες ανησυχίες των οίκων, μιλούν για κρίση πρωτοφανών διαστάσεων. Πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική οικονομία. Ενεργειακή ακρίβεια, τα μέτρα που ετοιμάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, επιδότηση στην Αγγλία και αύξηση του επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις. Και επιτόκια, πόσο ακρίβηναν τα δάνεια, ταμεία, εφορία, πώς ρυθμίζονται οι οφειλές 120 δόσεις και εισοδήματα, τι προβλέπει για τους μισθούς ο προϋπολογισμός. Είναι αυτεμπορική. Έγιναν αέρας 11,3 δις στο χρηματιστήριο. Τι προκάλεσε την απότομη αναδίπλωση. Πράσινο στη ρήτρα διαφυγής 1 δις. Βαγγέλης Μαρινάκης. Ορόσημο για το χρηματιστήριο η δημόσια προσφορά της IMF. Παναμάς ξηρασία εναλλακτική πλώες από το στενό του Μαγκελάνου. Και εκτός ελέγχου πληθωρισμός. Πάμε στην Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα αγορών και οικονομίας της Υπαίθρου. Η πληρωμή χωρίς ΚΑΕΚ σε 17 ειδικές περιπτώσεις. Έως την 5η πίστοση υπολείπων 2025 στα 86 εκατομμύρια ευρώ. Αποζημιώσεις στο 100% για την Κρήτη. Νευρική αγορά 80 σέντ στο μπαμβάκι. Νέη εισβολή σε δέντρα κυπευτικά και νέα ΚΑΠ έξοδος αγροτών με πριν 50.000 ευρώ. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα τύπος της Θεσσαλονίκης. Flyover, ήρθε η ώρα για τις πρώτες παραδόσεις. Ξεκινάει η παράδοση τμήματων της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Η αρχή θα γίνει τις επόμενες ημέρες με το τμήμα από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έως την ανηφόρα προς την Νεάπολη. Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι. Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή

0: μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Διαβάστε στην απογευματινή ποιο μέσο θέρμανσης συμφέρει περισσότερο. Crash test της απογευματινής σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλιματιστικά inverter και αγγλίες θερμότητας. Κατηγορηματικός ο Μητσοτάκης. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Άγκυρα αναζητεί 60 γκουλενιστές που έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα. Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει η θηρίδα του στο Κολωνάκι, θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. We'll be right back.

0: Δεν μιλάμε ούτε για μέρες ούτε για νύχτες. Θεσσαλονίκη είναι για κάθε καιρό, νύχτα μέρα, και φυσικά η σύνδεση με το Status FM 107,7 είναι το must του Σαββατοκύριακου, θα έλεγα. Πάμε να καλημερίσουμε Δημήτρη Βενιέρη.
1: Γεια σου, τηλεμαχία.
0: Θεσσαλονίκη, καλημέρα από Αθήνα.
1: Nice to meet you, που λέγε η Λόμπερκ στην ταινία εκεί με το Βοσκό, με τον Βόγλη.
0: Στάσου Μίγδαλα, Στάσου Μίγδαλα.
1: Nice to meet you too.
0: Πώς είσαστε?
1: Έλεγα και έναν τσακπίνι, τώρα το πάω διαφορετικά γιατί δεν άκουγαν οι ακροατές, άκουγαν στη Βόρεια Ελλάδα μόνο. Για έναν Τσαχπίνη, ο οποίος βγαίνει στα κανάλια τώρα επικοινωνιολόγος, λέει στρατηγικός και τα λοιπά, αναλυτής πράγματα, θάματα.
0: Τι είναι Τσαχπίνη στο επώνυμο ή Τσαχπίνη γενικά, Τσαχπίνη, λαγαλιάρη.
1: Τσαχπίνιάρη, Τσαχπίνιάρη. Κοίταξε να δεις, επειδή είστε πολλοί από εσάς φιλοσοφημένα άτομα, έτσι, απόγονοι του Διογέννη. Πρόσεξε. Έχω μπροστά μου.

0: κάτι τιμολόγια.
1: Μάλιστα.
0: Μαδρίτη, 3.500 ευρώ τη βραδιά στο Ρίτζα, στο ξενοδοχείο. Τουμπάι, 3.300 ευρώ τη βραδιά σε προεδρική σουίτα. Λόντον, 1.500 ευρώ τη βραδιά στο Μάνταριν. Αυτά είναι τιμολόγια με τα οποία μας φέσωσε ο τύπος αυτός ο οποίος το παίζει επικοινωνιολόγος.
1: Τσαχπίνης.
0: Και άποψη. Δεν λέω ονόματα.
1: Τσαχπίνη.
0: Είπα εγώ ονόματα. Τσαχπίνης είπα.
1: Ένα Τσαχπίνης.
0: Σε πόσοι Αθηναίοι είστε Τσαχπίνηδες? Πολύ.
1: Άκου τώρα. Τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, και όχι μόνο αυτά, και άλλα πολλά έκανε. Παλιά Σκοπής, εκεί πριν από καμιά 15-20 χρόνια ήταν αυτό στα τουζένια του. Και πήγαινε και εξόδευε τα λεφτά του ελληνικού λαού.
1: 3,5 χιλιάρικα τη βραδιά. 3,5 και 3 χιλιάρικα τη βραδιά.
0: 3,5 στο Ριτς, 300 στην προεδρική σουίτα στο Ντουμπάι, το παλικάρι μας.
1: Ρε φίλε, εμείς 3 χιλιάρικα δεν έχουμε φάει ούτε σε διακοπές ολόκληρες, ας πούμε, καλοκαιρινές, ας πούμε, για διαμονή. Και αυτό ήταν για 3 για μια βραδιά.
0: Έλα ρε τώρα, γιατί που
1: πάμε. Είμαστε τίποτα, τριτοδεύτεροι είμαστε.
0: Στο Αγίστρι πας διακοπές και δεν έφαγε 3 χιλιάρικα.
1: Τίποτα τριτοδεύτεροι είμαστε, ρε Δημήτρη, για να καταλάβω δηλαδή. Εμείς δεν είμαστε επικοινωνιολόγοι.
0: Κοίταξε, αν αφαιρέσεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, είμαστε τρίτο-τέταρτο. Μπράβο στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό καταρχάς και στους
1: δύο. Ναι, τουρκοφάγι,
0: Ναι. Και εμείς την παλεύουμε εδώ τώρα με Άρη ΠΑΟΚ. Πού θα πάει, θα σας καταφέρουμε, αλλά θέλουμε κανένα δύο χρόνια ακόμα.
1: Εντάξει, πάντως έχει ανέβει το επίπεδο πάρα πολύ και είναι πολύ καλό αυτό για να βλέπουμε και ωραία παιχνίδια. Και γιατί το χρειάζεται τώρα τον ανταγωνισμό. Εντάξει, Αθήνα εδώ πέρα έχουμε βαρεθεί να παίζουμε με τον Παναθηναϊκό συνέχεια και να τον κερδίσουμε.
0: Έχετε και πολλά λεφτά, ρε. Τελευταία τον κερδίζετε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Για να κόπλω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τι θα έλεγα, δεν θα πω ποιος είναι ο κόσμος, πώς είναι, καταλαβαίνετε και πώς. Με πήρε ένας ακροατής πρωί-πρωί και μου λέει αυτό το τηλέμαχο το πρωί.
1: Ναι.
0: Λέω τι έκανε το τηλέμαχο.
1: Τι έκανα πάλι.
0: Φαγώθηκε λέει με τα ηλεκτρικά, λέει τι λέει. Είναι αυτή, τι έλεγες πρωί-πρωί.
1: Τι έλεγα εσύ,
0: δεν θα πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ρε φίλε.
1: Έφυλε, άκουσε με δηλαδή. Συγγνώμη, έχω κάποιο λάθος εδώ σε αυτό που
0: για
1: λέω.
0: Μου να
1: λοιπόν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος έτσι που δεν μπορώ να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή δεν μπορώ να αγοράσω καινούριο αυτοκίνητο γιατί πολύ απλά δεν με φτάνουν τα λεφτά. Έτσι. Αυτό είναι το case study. Λοιπόν, τι κάνω εγώ δηλαδή.
0: Αυτό που είναι ο Δήμος εδώ, ο δικός μας ο βουλευτής. Να πας με μέσα μας εκείνη τα φορά.
1: Να πάω με μέσα μας. Μα καμά δεν πάει ρε Δημήτρη. Δημήτρη μου, πες ότι εγώ θέλω να πάω, πού να σου πω τώρα. Να πάω, ξέρω εγώ, στο Κερατσίνι, στο Σκιστό. Να πάω στο, στην, πού να σου πω τώρα, σε μια περιοχή ας πούμε μακρινή.
0: Δεν έχει μου.
1: Και δεν έχει μου. Τι πρέπει να κάνω. Τι να κάνω δηλαδή. Και είμαι δεύτερη πολίτης ας πούμε, ο οποίος θα πρέπει να κάνω 2,5 και 2 ώρες με τα μέσα μεταφοράς και ο άλλος επειδή ας πούμε έχει τη δυνατότητα τον επιδοτώ εγώ μέσα από το δικό μου αυτοκίνητο το οποίο είναι και πάρα πολύ. Άρα με λίγα λόγια πληρώνω περισσότερο φόρο, με λίγα λόγια πρέπει να μπορεί να χρειαστώ και 3 εκατοστάρικα βενζίνη το μήνα από τα οποία τα 150 πηγαίνω στο ταμείο του κράτους, στο κρατικό ταμείο ως ειδικό φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό δεν είναι άδικο. Και κάποιος ο οποίος έχει ηλεκτρικό δεν πληρώνει φράγκο ουσιαστικά σε φόρο. Έχει πάρει και τα 8 χιλιαρικάκια που ήταν η επιδότηση. Και μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό είναι δικαίο. Δεν είναι.
0: Εντάξει, η τάση για το ηλεκτρικό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Το άλλο, το επιχείρημα μάλλον όχι άλλο, είναι ότι έτσι δεν μολύνουμε πολύ το περιβάλλον.
1: Εντάξει, καλό είναι.
0: Στα
1: καλό.
0: Χέρια γελές είναι καλό, δεν μπορώ να πάω παραπέρα, ας πούμε,
1: ναι.
0: Εδώ οικονομίστηκα.
1: Ναι,
0: τώρα
1: εδώ
0: από εκεί πέρα, το αν κάποιος έχει κίνητρα, δεν έχει κίνητρα, εσύ χωρίς κίνητρα θα έπαιρνες ηλεκτρικό.
1: Και ξαναδείς, αν εγώ είχα σπίτι με πάρκι δικό μου.
0: Έχω αυτοκινητάκι κινέζικο. Ηλεκτρικό, το
1: παιδί μου,
0: είναι βενζινοκίνητο, κάνει 30.
1: Αδερφέ μου, μέσα στην Αθήνα, Δημήτρη μου, αν είχα τη δυνατότητα, ας πούμε, και είχα και δικό μου πάρκινγκ και μπορούσα και το φόρτιζα στην πρίζα του σπιτιού μου και το έβγαζα και έκανα τις βόλτες μου στην Αθήνα και μάλιστα έτσι πολύ οικονομικά και χωρίς βεβαίως. Αλλά εφόσον δεν έχεις δικό σου πάρκινγκ, πού θα το φορτίζεις το θέμα, πετάς μπαλαντές από πάνω.
0: Και τι να κάνουμε, εντάξει, αυτός που έχει να μην πάρει.
1: Βρε να πάρει. Μην είπα εγώ να μην πάρει, αλλά γιατί να τον επιδοτήσω. Συγγνώμη δηλαδή. Γιατί θα σε επιδοτήσω τους πάντες να αγοράσουν πιο φτηνά τα υβριδικά, τα οποία και επίσης κάνουν καλό στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν πιο οικονομικά.
0: Στην πόλη τα υβριδικά είναι πολύ οικονομικά.
1: Ορίστε.
0: Στην πόλη είναι πολύ οικονομικά τα υβριδικά.
1: Ναι, γιατί να μην υπάρξει ένα κίνητρο και για τα υβριδικά λοιπόν, αφού δεν μπορεί ο καθένας μας να πάρει ηλεκτρικό. Αναρωτιέμαι εγώ τώρα, βάζω και ξέρεις κάτι. Δεν είναι και νομίζω ότι υπάρχει απόλυτο. Βάζω τροφή για σκέψη τώρα.
0: Ότι υπάρχουν συμφέροντα πίσω από αυτήν την επιλογή για να πρημοδοτούν τα ηλεκτρικά. Αυτό θες να πεις τόση ώρα και δεν το λες. Κρύβεσαι.
1: Ρε παιδί μου, δεν κρύβομαι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα ήθελα όντως ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τους πάντες. Για να είναι και καλή η κίνησή μας στον δρόμο χωρίς να έχουμε ζητήματα περιβαλλοντικά. Πού θα βρεθούν τα λεφτά είναι το θέμα. Εγώ όμως θα το χρηματοδοτήσω. Που δεν έχω να βάλω βενζίνη, θα χρηματοδοτήσω μέσα από τη βενζίνη που πληρώνω την πανάκριβη. Θα χρηματοδοτήσω το ηλεκτρικό. Συγγνώμη. Να χρηματοδοτήσω τις γεννήσεις, Δημήτρη μου. Να χρηματοδοτήσω δηλαδή με 8.000 ευρώ τις γεννήσεις να το κάνω.
0: Καπνευστικό φόρο κατανάλωσης. Ναι. Δεν παίρνουν τα χρήματα και τα δίνουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι. Μαζεύονται πάρα πολλά χρήματα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί χρηματοδοτείται για αυτό που μόλις περιέγραψες. Κάθε μας ενέργεια. Από πού μαζεύει το κράτος λεφτά.
1: Από τους φόρους μαζεύει. Σαφέστατα.
0: Αφεντικό φόρο και τελευταίο διάστημα, επειδή δυστυχώς έχουμε τα πώς όλοι.
1: Πήρα
0: καφέ από απέναντι ένα 20 με πώς.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Καμπά δεν είναι κακό αυτό.
0: Από εκεί μαζεύει.
1: Μα δεν αντιτίθεμαι σε αυτό. Λέω πολύ απλά όμως ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο, άρα ανήκει σε μια βαθμίδα εργαζομένου ο οποίος αμείβεται χαμηλά, να χρηματοδοτεί το αυτοκίνητο που μπορεί να πάρει ο άλλος δίνοντας 28.000 ευρώ και να του αφαιρώ τα 8. Αυτός που έχει 28 μπορεί να πάρει και με 36 το ηλεκτρικό του, δεν έχει κανένα θέμα. Εντάξει. Και αυτά τα χρήματα ας δοθούν, εντάξει, δεν το λέω, ξέρεις, με τη λαϊκιστική έννοια του, ξέρεις, κάτι, αυτά τα λεφτά να πάνε εκεί. Αλλά ρε παιδί μου, να μην δίνετε και ένα σύνθημα τώρα το οποίο να είναι άκυρο ουσιαστικά. Άκυρο είναι το σύνθημα αυτό που δίνετε. Βάλτε ηλεκτρικά. Ποιοι θα βάλουν ηλεκτρικά? Αυτοί που μπορούν βάζουν. Ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζονται 8.000. Δεν μιλώ για επαγγελματίες οδηγούς.
0: Μην το λες. Τι να σου πω, δηλαδή κάποιος που έχει την υποδομή να βάλει τον μηχανισμό για να το φορτίζει, δεν χρειάζεται να τάχει για να το κάνει. Θα ρισκάρει. Θα δώσει κάτι παραπάνω και θα πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εντάξει, εγώ τώρα προσωπικά σου πω είναι εθνική. Δεν τρελαίνουμε και με τα ηλεκτρικά. Κανα δύο φορές την πάτησα κιόλας με ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Και, γιατί είναι έμεινα από σε δρομολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Εννοείς
0: λίγο παραπάνω από όσο
1: χρειαζόσουν ενέργεια.
0: Και μάλιστα και ένα θηρίο. Όταν σου λέω θηρίο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Τέλειωσε η ενέργειά του λίγο πριν από τη Λάρισα ανεβαίνοντας και δεν βρίσκαμε να φορτίσουμε οριακά. Προτιμώ το πετρελαίο, εγώ με το πετρελαίο πρέπει να σου πω.
1: Είδες όμως τι έγινε τώρα, έτσι. Έχουμε συμφωνία Τραμπ-Πούτιν.
0: Θα δώσει πετρέλαιο, φίλε.
1: Ένα εκατομμύριο λέει
0: τόνους. Σιγά σιγά αλλάξει το κλίμα και όλοι θα πάμε τον Πούτιν. Τι νομίζεις, επειδή ήμασταν απέναντί του. Ο Ζελένσκι θα μείνει μόνος του τελικά.
1: Από ό,τι φαίνεται, τον αδειάζει πανηγυρικά και βγαίνει βέβαια τώρα και λέει χρηματοδοτήσει τον πόλεμο και τους Ρώσους. Κοίταξε.
0: Τώρα άκουγα πως τα σοβαρά τον Τραμπ με τις επιλογές του όλο αυτό το διάστημα. Δυσκολεύομαι να το πάρω. Το παιχνίδι του κάνει ο άνθρωπος.
1: Μα κοίταξε.
0: Ό,τι θέλει κάνει.
1: Τη δουλειά για τους Αμερικάνους την κάνει μια χαρά.
0: Τι θέμα έχει, όσο Αμερικανός ξέρει να παίζει στα δάχτυλα τη Φόντερ Λάιεν για πλάκα. Έτσι, τους Ευρωπαίους.
1: Ναι.
0: Οι Ευρωπαίοι μεταξύ μας είμαστε, πώς είμαστε στο εσωτερικό που σκοτωνόμαστε όλοι. Ψάχνουμε να δούμε τι μας χωρίζει και όχι τι μας ενώνει.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι είμαστε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο Τραμπ με το διέργειο βασίλευε κάνει πάρτι. Δεν
1: είχα
0: μην νοιαστεί τώρα για τη Φόντερ Λάιεν, για τον δήμαρχο του Λονδίνου ή για τον Μητσοτάκη ή δεν ξέρω για τον.
1: Εδώ βρε Δημήτρη μου, δεν μπορούν να τα βρουν οι δικοί μας, ας πούμε, για το αν θα έχουμε χειμερινή ή θερινή ώρα μόνιμα, θα την αλλάξουμε ή όχι. Πόσα χρόνια συζητείτε αυτό και ποτέ δεν παίρνετε απόφαση. Πού να προχωρήσουμε σε πιο βασικές και σημαντικές συζητήσεις. Οι Βρετανοί λένε τώρα, λέει, το Brexit δεν είναι και τόσο καλό. Ακούς. Τώρα το είδαν αυτό.
0: Ναι, έχουν φάει μεγάλο. Ήταν μεγάλη παγίδα για τους Βρετανούς και τώρα ψάχνουν να δουν πώς θα ξαναγυρίσουν την αγκαλιά της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Αυτά να τα ξέρουν κάτι δικοί μας, αριστεροδεξιοί, οι οποίοι όλη την ημέρα τα βάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Με δραχμή αμέσως καλύτερα.
0: Με τη δραχμή.
1: Θυμάσαι αυτά.
0: Όχι, με τη μνά, ρε.
1: Με τη μνά,
0: Ναι, γιατί τώρα μια μνά θα είχε πολλά ευρώ.
1: Όχι, εμείς είμαστε του Καποδίστρια, θα πάμε με Φίνικα.
0: Εσύ θες Φίνικα, εντάξει. Έχουμε ομάδα Φίνικα πολύ.
1: Συλλεκτικά πρέπει να βρούμε κανένα φοινικά. Τι είναι ο φοινικά?
0: Καμιά ομάδα φοινικά.
1: Βεβαίως και έχουμε.
0: Α, έχει το παλιό το φοινικά.
1: Ούτε μία και δύο, πολλές.
0: Όχι, δεν ήταν μια ομάδα που ήταν και πρωτεθνική φοινικά, κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω, εγώ έπαιζα στον Ελπιδοφόρο.
0: Σπουδαία ομάδα.
1: Ελπιδοφόρος Κηφισιάς. Σε παρακαλώ, είμαστε πρώτη εθνική αυτή τη στιγμή. Η ομάδα της Κηφισιάς είναι ο Ελπιδοφόρος Κηφισιάς και είναι πρώτη εθνική.
0: Εκεί τα γήπεδα τα φωτίζονται με καλώδια τηλεπικοινωνιών ή με καλώδια.
1: Θα προχωρήσουμε τώρα, θα τα φωτίζουμε χωρίς καλώδια. Θα γίνεται παγωγικά ο ηλεκτροφωτισμός. Κάτσε να δεις εδώ τι ετοιμάζουμε.
0: Είχαμε εδώ χθες μια στατική κυρία Πτίνα που τσακώθηκε με έναν Παπαδόπουλο του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Που είχαν καυγάρε, παιδί μου. Δεν τα... Και μας βγήκε εδώ η βουλευτή, όχι βουλευτή, τέλεχος της Ελληνικής Αριστεράς.
1: Ναι.
0: Η οποία ωστόσο ήταν Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και την είχαμε εδώ χθες και μας είπε πράγματα και θάματα για τι έγινε νωρίτερα. Με αυτό το Παπαδόπουλο. Δεν βρήκαμε τον Παπαδόπουλο να μας δώσει άλλες εξηγήσεις, αλλά κάποια στιγμή φτάσαμε στο εξής άκου, είναι 22 δεύτερα.
2: Το καλώδιο ας λέγεται όπως θέλετε, αρκεί να ποντιστεί.
0: Α, δεν μας ενοχλεί άμα είναι τηλεπικοινωνιών.
1: Θα το βάλω, πού είναι για...
2: Λέγεται και Γιάννης. Αρκεί η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα το ποντίσει χωρίς την τουρκική προκλητικότητα.
0: Αν το καλώδιο ας λέγεται και Γιάννη.
1: Ας με λένε Γιάννη, με λέ...
3: Γιάννη ένα λέγανε,
1: με Γιάννης με έναν ναι. Εδώ τώρα, ξέρεις, εδώ υπάρχει υπονοούμενο. Μπορείς θέλουν και τον Βαρουφάκη στην Ελλάδα. Μπα, αποκλείεται, δεν νομίζω.
0: Όχι, όχι, την Αξιόγλου θέλουν, είδα ένα ωραίο βιντεάκι.
1: Ναι, ναι, γράφτηκε.
0: Γράφτηκε, ναι, κάνει κόμπιτες όμως, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Χθες κατάλαβες, ναι. Χθες μας έλεγε ο κάποιος Μελίδης, στέλεχος πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: Ο άνθρωπος ντρέπεται για λογαριασμό τους, γιατί αυτό που κάνουν, λέει, είναι αναξιοπρεπές. Δηλαδή, τους έδωσε και μια ανάσα ο Αλέξης που λέει, κοίταξε να δεις, μην αγχώνεστε, πάρτε τα μισθά μέχρι τον Φεβρουάριο, Μάρτιο, πάρτε μισθά, μετά θα έχω εγώ τις πόρτες ανοιχτές. Όποτε θέλετε μπαίνετε, γιατί δεν έχει το διάρκειο σωστά.
1: Πάντως εμάς εδώ ήρθε ο Αλέξης και έπεσε το ρεύμα. Τι εννοώ.
0: Λοιπόν,
1: ναι, αφού είχαμε συνέντευξη εδώ πέρα με τον Βασίλη Σκουρή.
0: Δεν ήταν μούφα που είπε ότι.
1: Όχι, δεν ήταν μούφα. Με τον Βασίλη Σκουρή και με τον Σωτήρη, τον Ξενάκη, τον φιλοξενήσαμε εδώ στο στούντιο τον.
3: Και την ώρα που ήρθε και την ώρα που έφυγε.
1: Και την ώρα που ήρθε, πρόσεξε, μου λέει ο Παναγιώτης εδώ, δεν ήμουν εγώ εδώ. Αλλά πριν έρθει, πέφτει το ρεύμα σε όλη την περιοχή. Και αναγκαστικά ανέβηκε με τις κάλες τρεις ορόφους. Τον πιζοφίσαμε τον άνθρωπο, ας πούμε. Δηλαδή δεν θα πέρανε ανάσα, θα του βγει και ανάσα μετά. Το κάνανε επίτηδες για να τον βομβαρδίσουμε ερωτήσεις ο Σκουρής και ο Ξενάκης. Και μετά λέει ο Παναγιώτης όταν έφυγε πάλι ξανά πέσε το ρεύμα. Ευτυχώς που δεν πήρε το ασανσέρ εδώ μετάξει, να μείνει και μέσα, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για γκαντεμιά.
0: Νομίζω
1: το ματιάσει με τον άνθρωπο.
0: Επειδή είσαι έξυπνο αγόρι, νομίζω ναι. Ότι έχει μία εξήγηση.
1: Για πε.
0: Ο Αλέξη.
1: Για πε.
0: Για. Να έχει ρεύμα ηλεκτρικό. Υπάρχει καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Αλλά δεν δουλεύει αυτό.
3: Είναι κακός.
1: Σε κακός άνθρωπος λέει ο Χάλαρης.
0: Εντελώς όμως.
1: Να ξέρεις ότι είσαι πολύ κακός άνθρωπος.
0: Δεν πάω και στα γιώρους όπως ο Αλέξης. Δηλαδή είμαι τόσο κακός άνθρωπος.
1: Λοιπόν, εντάξει, τι μου θύμισες. Μου θύμισες στο δάσκαλό μου τον Λυκούργο Κομίνη. Τον οποίο.
0: Το Λυκούργο.
1: Ναι. Τον οποίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Φοβερό. Τον οποίο το Θείο Βρέφο. Ποιο ήταν το Θείο Βρέφο. Έτσι, μπράβο. Ο οποίο συμβουλεύει τον κύριο Ανδρουλάκη, να ξέρει. Είναι σύμβουλό του. Πώς τον έλεγε το Λυκούργο, επειδή πραγματικά τηρούσε το ρόλο του δημοσιογράφα παρέκκλητα και ήταν άνθρωπος ο οποίος τσάκιζε. Τον έλεγε Κακούργο, όχι Λυκούργο. Κακούργο είσαι εσύ.
0: Ωραίο. Αυτό περιγράφεται με τον Τσίπρα και με τους συναδέλφους τα παραπολιτικά πριν χρόνια. Είναι καλεσμένος ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Στις κάλτσες.
0: Λοιπόν, εμάς οι εγκαταστάσεις τότε ήταν στον 7ο όρο. Στον 7ο όρο. Τώρα έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός στο στούντιο, καταλαβαίνεις.
1: Τι το βάλατε, δεν έβλεπε με τα πόδια.
0: Ρε εσύ, είμαστε στην πόρτα, εγώ στημένος μαζί με την Βιργινία και την υποδοχή και τα λοιπά να έρθει. Ήρθαν οι άνθρωποι της φρουράς του και διάφοροι ήδη. Περιμένουμε εμείς μπροστά στο σανσέρ.
1: Μην μου πεις ότι είσαι μόνος του. Μόνος του με τις κάλες, ρε φίλε. Είναι fit, έτσι. Δηλαδή αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
0: Λέμαχε, δεν ακούστηκε.
1: Μπράβο. Όχι, αυτό είναι καλό. Δεν λαχάνιασε.
0: 7 ορόφους ανέβηκε ο άνθρωπος. Ήμασταν όλοι με την πλάτη στις κάλες. Βλέπαμε το σανσέρ. Θα βγει η χοντρία πίσω από την κουρτίνα που λέμε.
1: Μπράβο.
0: Ξαφνικά, καλημέρα σας. Γυρίζω πίσω. Του λέω, πρόεδρε. Α, μου λέει, ναι, λέει, είναι πρωί τώρα να περπατήσουμε και λίγο.
1: Τι να περπατήσουμε, να σκαρβαλώσουμε.
0: Δεν ανέβηκα ποτέ με τις κάλες.
1: 7 ορόφους.
0: Ναι.
1: Είναι... Εδώ όταν δεν γίνεται διακοπή ρεύματος, σκεφτόμαστε να λέμε και τους τρεις, ας πούμε.
0: Σωστό είναι.
1: Και ανέβηκε 7.
0: Εδώ όταν έχει διακοπή ρεύματος, δεν σκεφτόμαστε για να μην κουραστούμε. Πλάκα μου κάνει.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν, σωστός.
0: Έχουμε καλά νέα.
1: Για πες.
0: Έχουμε την επένδυση εδώ στη Χαλκιδική, πέρα από την πλάκα τώρα, γιατί ωραία είναι στα βαθιά την κανά. Να χαβαλεδιάζουμε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε και εμείς και ο κόσμος. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί επιτέλους ξεκινά αυτή η ιστορία. μια ιστορία η οποία πολεμήθηκε από το 1990 και μετά, 1995. Η πρώτη εταιρεία η οποία ξεκίνησε, η TVX Ελλάς, η Καναδική, σηκώθηκε και έφυγε με χασούρα, ναι, γιατί υπήρχαν κινητοποιήσεις, το κομματικοποίησαν το σκηνικό, οι τοπικοί φορείς, τα κόμματα κτλ.
1: Ναι.
0: Μετά από πολύ, πολύ, πολύ ταλαιπωρία, πολεμήθηκε το 2015-19 από τον ΣΥΡΙΖΑ, πάγωσαν οι εργασίες, το ένα το άλλο. Πλέον η μονάδα έχει μπει στην τελική της ευθεία. Και αυτό που έρχεται είναι, αφενός μεν, 3,1 δις έσοδα για την Ελλάδα σε βάθος 20 ετίας, 3.000 τουλάχιστον θέσεις εργασίας σταθερές, πέρα από τις 5 που ήταν μέχρι τώρα στο κατασκευαστικό κομμάτι, και έσοδα από τον κύκλο εργασιών και για την τοπική κοινωνία και για την εθνική οικονομία. Είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο νέο, είναι το μεγαλύτερο project βιομηχανικό στην χώρα μας και σίγουρα στη Βόρεια Ελλάδα, Τηλέμαχε. Είναι ανάλογο, ναι, αν και αυτό είναι περισσότερο παραγωγικό λόγω της φύσης του, είναι ανάλογος μέγεθος με το ελληνικό. Όπου και εκεί υπήρχαν αντιδράσεις, πράγματα, θάματα. Και τώρα μαθαίνω, πέρασα τις προάλλες από εκεί και βλέπω ότι εκεί έχει γίνει μια πολιτεία απίστευτη, η οποία αφήνει χρήματα. Απλά εδώ είναι και παραγωγικό, γιατί είναι χαλκός και χρυσός. Δεν είναι μόνο χρυσός. Λένε όλοι για το χρυσό, αλλά βγαίνει πολύ χαλκός, τον οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η παγκόσμια βιομηχανία.
1: Να σας καλημερίσουμε από την Αθήνα σε όλους τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη αλλά και στα Καρντάσια μας εκεί που μας ακούνε. Μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε επαφή με τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, τον υπέροχο κόσμο της Θεσσαλονίκης, στα Καρντάσια μας. Μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα. Ευχές για ένα Σαββατοκύριακο μοναδικό εύχομαι. Να είστε καλά.
0: Τα καλύτερα και στους συναδέλφους και στον κόσμο ολόκληρο. Να είστε καλά.
1: Φιλιά από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ο Σαμαράς προτείνει Καραμανλή για πρωθυπουργό. Η συνωμοσία του Μεσίνιου. Τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία και τι λέει στο περιβάλλον του. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της αμαρικής ψήφου. Διαβάστε επίσης. Ο Καραμανλής μιλάει κινέζικα. Η παρεξήγηση με το Μεϊμαράκι για την απουσία του από τα γενέθλια. Τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον επόμενο πρωθυπουργό. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα κέρδη, τα παρασκήνια, τα μηνύματα, οι συμφωνίες και οι αστερίσκοι, οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με φόντο την Πνίκα. Μιλά στα παραπολιτικά. Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα ως ισότιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίεργος κίτρινος. Νέα στήλη με τον Βασίλη Σκουρή. Σήμερα στα παραπολιτικά.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Παραπολιτικά 90,1.
6: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Πάμε να βρούμε τον πρόεδρο τώρα του Ινστιτούτου Καταναλωτών του ΙΝΚΑ, τον κύριο Γιώργο Λεχούρητη, που είναι μαζί μας. Πρόεδρε, καλημέρα. Πώς είστε?
7: Καλημέρα, καλημέρα. Τι να πρωτοπούμε.
6: Ναι, τα τραγούδια καλά τα λέει, νομίζω. Τι γίνεται? Έχουν σφίξει τα πράγματα όμως, έτσι. Έχουν σφίξει πολύ οικονομικά.
7: Δυστυχώς, 5,1 πληθωρισμός. Mm-hmm. Αυτό δηλώνει ότι δεν πάει καλά η κατάσταση, γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο στα τρόφιμα και έχουμε επικεντρωθεί στα τρόφιμα. Mm-hmm. Είναι στα ηλεκτρικά είδη, είναι στα ηλεκτρονικά, στην αγορά ένδυσης υπόδησης.
6: Τι έχετε δει εσείς, Πρόεδρε?
7: Έχω δει μία μέση αύξηση τον τελευταίο χρόνο γύρω στο 20-30%. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί προβλήματα και στις οικοδομές, στις κατασκευές και στην αύξηση της τιμής του τετραγωνικού μέτρου σε όλη την επικράτεια.
6: Ακριβώς.
7: Να μου πείτε γιατί το λέτε αυτό το πράγμα? Διότι η ζωή δεν είναι μόνο τρόφιμο και κατανάλωση, μάλλον περιποίηση
6: πρώτης ανάγκης ήδη.
7: Ακριβώς.
6: Και είναι και άλλα.
7: Υπάρχουν και άλλα προϊόντα τα οποία είναι πρώτης ανάγκης. Είναι το παντελόνι, είναι το παπούτσι, είναι το πουκάμισο, είναι το σακάκι. Mm-hmm. Είναι αυτά τα οποία πρέπει να είναι. Έτσι λοιπόν βλέπετε, κύριε Σαντορινέ, ότι αυξήσεις γενικά έχουμε σε όλο το φάσμα της αγοράς. Να ξεκινήσεις από τα καύσιμα που δεν λένε να πέσουν οι τιμές τους, να ξεκινήσεις από, γιατί σας το λέω, δεν λένε να πέσουν οι τιμές τους, γιατί έκανα μία σύγκριση από το 2011 πόσο είχε το Brent, πόσο έχει σήμερα και πόσο είχε η αμόλυβδη και θα τρελαθείτε. Το 2011 λοιπόν είχε 111,26 το βαρέλι Brent με τιμή αμόλυβδης, μέση τιμή 1,65 μέχρι 1,72. Ναι. Το πετρέλαιο κίνησης 1,35 έως 1,42. Τον Οκτώβριο του 2026 έχουμε 105, πέστε ότι είναι τώρα 104, πόσο είναι. 2,20 η βενζίνη και το πετρέλαιο 2,20 με 2,22.
6: Με επιδότηση.
7: Με επιδότηση. Χωρίς επιδότηση, ούτε και λίγο μονό μας.
6: Ναι, ναι.
7: Αυτά τα βγάλαμε με την επιδότηση που δίνει το κράτος, τα διοικητήρια και τέλος πάντων αυτοί που θέλουν να δώσουν επιδότηση. Άρα βλέπουμε ότι και το ενεργειακό κόστος είναι υψηλό, δηλαδή το ρεύμα, γιατί αν θυμάστε πολύ καλά, μας έλεγαν πριν κάποια χρόνια, αλλάξτε το καλοριφέρ από πετρέλαιο που βάζετε, ναι, ναι. Βάλτε το φυσικό αέριο. Αυτό έκανε ο κόσμος. Αλλάξτε το φυσικό αέριο, βάλτε το αντλίες θερμότητες. Το έκανε και αυτό ο κόσμος. Και τώρα διαπιστώνει ότι όλα αυτά, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και αντλίες θερμότητες, πως είναι πανάκριβα. Τι τελικά θα γίνει. Πού θα πάει όλη η κατάσταση. Και αν ξεκινήσει με βάση τις προβλέψεις του ίδιου του Πρωθυπουργού στο 1,70-1,75 του πετρέλαιο θέρμανσης, είναι 60 λεπτά ακριβότερο από πέρσι.
6: Ποιος θα βάλει.
7: Μα θα μου πείτε ποιος θα βάλει πετρέλαιο.
6: Ποιος θα βάλει πετρέλαιο. Εγώ τουλάχιστον πέρυσι, ας πούμε, που ήταν πολύ φθηνότερο, δυσκολεύτηκα. 1,25 νομίζω ήταν πέρυσι.
7: Ναι,
6: κάπου εκεί το έβαλα.
7: 1,10 ξεκίνησε.
6: Ναι, 1,25
7: το έβαλα.
6: Το
7: και έβαλα τον Απρίλιο μήνα και εγώ, όπως πριν λήξει δηλαδή η περίοδος που είχε, ναι. Έβαλα με 1,20-1,17 κάπου
6: ναι,
7: εκεί.
6: Ναι, ναι.
7: Άρα βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν οδεύουν προς σωστή κατεύθυνση. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι η Αθήνα ή η Αττική.
6: Έτσι είναι.
7: Αλλά και στην Αττική, άμα πάρετε, τα βόρεια προάστια, Πεντέλη.
6: Πού να πας στο Διόνυσο τώρα, θες 3-4 τόνους σίγουρα πετρέλαιο. Λοιπόν, είστε ο Κρυονέρι, είστε η Χασιά, σε Μέρψη, πού να είναι.
7: Θέλεις πετρέλαιο θέρμα.
6: Μαλακάσα, Περοπό.
7: Φανταστείτε, σε ορεινά μέρη, πάτε τώρα στα Καλάβρωτα να δείτε που μπορεί να έχει 5 βαθμούς θερμοκρασία. Χριστίου ή να πάτε στα Γρεβενά που μπορεί να έχει και μείον 2,5 μου είχατε στείλει
6: το βράδυ.
7: Μήνυμα, ναι, το βράδυ.
6: Ναι,
7: αλλά δεν θα ζεσταθείς. Δεν θα ζεσταθείς στο σπίτι.
6: Ναι,
7: που σημαίνει που αυτό δηλώνει ότι τα ορεινά μέρη της χώρας, ξεκινώντας από Δράμα, Κομοτηνή, Φλόρινα, Καστοριά, έχουν ήδη βάλει πετρέλαιο. Πώς λοιπόν θα ζεσταθούν αυτοί οι άνθρωποι. Θεωρώ λοιπόν, καθώς και τα τρόφιμα. Στα τρόφιμα παίζεται ένα χοντρό παιχνίδι κοροϊδία. Και γιατί το λέω αυτό, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα αναφέρω, αγαπητέ τηλέμαχε, μιας και κάνεις τις πρωινές πτήσεις σου, γιατί ανεβαίνουν και οι τιμές, πετάνε και οι τιμές. Όταν πας με το ξεκίνημα της συμφωνίας κυρίων ή της Εθνικής Συμφωνίας για σταθερή μείωση των τιμών μέχρι τέλος του 2026. Και βλέπεις ότι τη μία εβδομάδα έχει μειωμένη τιμή, την επόμενη εβδομάδα τα ίδια προϊόντα ανεβαίνει η τιμή. Και λες, όπα ρε παιδιά, τι γίνεται. Και αυτά είναι τραβηγμένα σε φωτογραφίες, σε στοιχεία που δεν διαψεύδονται. Δεν μπορεί δηλαδή να μου είσαι το μακαρόνι τη μία εβδομάδα 0,98 με καρτελάκι μειωμένη τιμή, έτσι.
6: Ναι, ναι.
7: Μετά να μου το πηγαίνεις 1,15, μετά να μου το πηγαίνεις 1,35.
6: Και δεν δικαιολογείται αυτό. Δεν δικαιολογείται.
7: Κάτι συμβαίνει. Ή τηρούνται οι συμφωνίες κυρίων και υπάρχουν μειωμένες τιμές, ή να σταματήσει η κοροϊδία.
6: Κάποιοι δεν είναι κύριοι, μου φαίνεται.
7: Μάλλον κάποιοι δεν είναι κύριοι και το κράτος αδυνατεί να ελέγξει την αγορά, γιατί έλεγχος δεν γίνεται, κύριε Σαντορινέ, από το γραφείο και από το κομπιούτερ. Ο έλεγχος γίνεται παρουσία ελεγκτικών μηχανισμών στα σούπερ μάρκετ, γιατί έχουμε πάρα πολλά παράπονα, και αυτό πρέπει να προσέξει ο κόσμος που μας ακούει, για διαφορά τιμής από το ράφι στο ταμείο.
6: Εγώ θα ήθελα να ακούσω. Αυτή την εβδομάδα ελέγχθηκαν 300 σούπερ μάρκετ και βρέθηκαν αυτά. Γιατί δεν τα ακούμε ποτέ αυτό.
7: Έλα, πέστε μου, γιατί η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή δεν το κάνει δημοσίευμα ότι βρέθηκε αυτό το σούπερ.
6: Έγιναν τόσοι έλεγχοι. Αυτά είναι τα ευρήματα.
7: Δηλαδή, μας λένε ότι κάνουν ελέγχους. Ωραία, κάνουν ελέγχους. Και θα επιβάλλουν και 5 και 10 και 20 πρόστιμα.
6: Ναι.
7: Και τι έγινε, θα κερδίσει ο καταναλωτής κάτι από το πρόστιμο, ή η επιχείρηση δεν θα αυξήσει. Ναι. Θα καταργήσει, γιατί η συμφωνία κυρίων είναι εθελοντική. Άρα τι σημαίνει, το σούπερ μάρκετ σου λέει εγώ τι θέλω κάνω. Θέλεις, αυτή είναι η πολιτική μου. Δεν θέλεις, δεν μπορεί να μου κάνεις τίποτα.
6: Κύριε Λαχωρίτη, θα τα ξαναπούμε πάλι.
7: Από εκεί και πέρα δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
6: Καλή συνέχεια. Γιώργος Λαχωρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο, γιατί ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον Κούκο. Την ώρα, ναι, η κατάλληλη ώρα για να ακούσουμε την ώρα. Επανερχόμαστε.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Καλωσορίσατε Εύη μας και τρομάδος εδώ.
6: Το
5: δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Πεινάω.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273 0 27 011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
1: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400

0: Ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: 2000 FM.

0: 92.000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ.
0: ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo Βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Τζιν Μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι Λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
16: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
19: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
18: Δηλαδή?
19: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
18: Τι έχει το μενού?
19: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
19: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
18: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
19: Έτοιμο.
18: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
19: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
18: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
19: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
20: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
21: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
20: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
21: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
20: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
21: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
20: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
21: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
20: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
21: Γευστική περιπλάνηση.
22: 2000 FM.
1: 5 από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι ή τους παρασχέθηκαν μόνο οι πρώτες βοηθείες.

Αυτό είναι μια πολύ πολύ ωραία διασκευή. Εγώ πρώτη φορά την ακούω. Βοήθησε ο Κρυμπάς και ο Παναγιώτης Χάλαρης εδώ για να μάθω ότι είναι ο Μπόμπι Γουόμακ που λέει το ερμηνεύει το California Dreaming. Στα ηλιόλουστα θα μας πάει ο Κρυμπάς. Πάμε, πήγαμε Καλιφόρνια τώρα, με τον ήλιο ξεκινήσαμε. Λοιπόν, και ενώ ετοιμαζόμουν να σας πω ότι σε λίγο καιρό θα μπει τέλος στα μετρητά για τις πληρωμές σε courier και θα υπάρχουν μάλιστα και πρόστιμα αν κάποια εταιρεία ταχυμεταφορών δεχθεί μετρητά, διαβάζω τώρα στο παραπολιτικά.gr ότι η διάταξη αυτή μπαίνει στον πάγο, λέει. Η διάταξη δηλαδή που θα έβαζε τέλος στις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων μέσω courier μπαίνει στον πάγο μετά τις πολύ έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η ρύθμιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αποσύρεται λοιπόν η διάταξη. Δεν θα υπάρξει το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή. Γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από επιχειρηματίες.

Κατά τα άλλα, καυγάδες, πολλοί καυγάδες, πολλοί καυγάδες. Νέο επεισόδιο στην άγρια κόντρα που είχε ξεσπάσει μεταξύ της καταγγελίας της Άννας Παπαδοπούλου που είχε φύγει από το Πασόκ και έχει πάει στην Ελλάς κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου που είναι στο Πασόκ, ότι την εξύβρισε και ότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον της. Πολλά από αυτά είναι και on camera, γιατί τα είδαμε σε ένα πάνελ να συμβαίνουν. Καυγάδες. Εδώ τσακώθηκε η Βύση με τον Καρβέλα. Τι λέμε τώρα, παίρνουν επαγγελματικό διαζύγιο, θα δούμε μέχρι πότε. Και τώρα η ΑΔΕ ψάχνει τα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Και τις συναλλαγές Καρβέλα, Βύση, Βύση, Καρβέλα κτλ. Ήρθε ο κόσμος ανάποδα τέλος πάντων. Έφυγε και η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της μάχης για το δικαίωμα στη στέγη στην Ισπανία, η 87χρονη γυναίκα που απειλήθηκε με έξωση, αλλά υπήρξε λαϊκός ξεσηκωμός. Η γυναίκα τελικά κέρδισε την παραμονή της στο σπίτι, μόνο που δεν πρόλαβε να γυρίσει ποτέ εκεί, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Εδώ τώρα μόνιμα σταθερά φαίνεται ότι είναι η ακρίβεια. Έχουμε εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα χθεσινοβραδινά στοιχεία. Φωτιά έχουν πάρει τιμές, τα καύσιμα βέβαια. Περιμένουμε το ρεύμα που έχει ήδη ακριβήνει, το φυσικό αέριο. Και περιμένουμε και τα μέτρα της κυβέρνησης αυτές τις μέρες, μέσα στη βδομάδα, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διανομή του οποίου θα αρχίσει μια μέρα μετά. Δηλαδή, έχει ανακοινωθεί ότι στις 14 θα μάθουμε ποια θα είναι τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου αρχίζει η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Για τη βενζίνη ούτε κουβέντα προς το παρόν. Από χθες, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η Ελλάδα αποκτά μια δημοσιονομική βοήθεια, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν το αίτημά μας για επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής στον τομέα της ενέργειας. Ωραίο, καλό, να δούμε κατά πόσο μπορεί να επιδράσει θετικά και σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυτή η απόφαση της Κομισιόν. Πάντως εδώ, μέσα από τη μεγάλη έρευνα που κάναμε και κάνουμε στα παραπολιτικά, 90,1 για την ακρίβεια, αποδεικνύεται περίτρανα πόσο δραματικά επηρεάζεται από την ακρίβεια κάθε πτυχή της ζωής μας. Σήμερα και αύριο εδώ στις τοιχομηθείες μας θα δούμε πόσο η ακρίβεια βλάπτει την υγεία μας. Η ακρίβεια βλάπτει πολύ σοβαρά την υγεία και θα το δείτε με τους, θα προκύψει από τις συζητήσεις με τους συνομιλητές μας. Απ' την άλλη θα μου πεις τι να πούνε και οι εργοδότες, βρε παιδάκι μου, που σύμφωνα με την Ελεονόρα Μελέτη εκβιάζονται από τους άκαρδους εργαζόμενους. Έλαντε, σωστό κι αυτό. Συμπαριστάμεθα. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα.
7: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Διαβάστε στην απογευματινή ποιο μέσο θέρμανσης συμφέρει περισσότερο. Crash test της απογευματινής σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλιματιστικά inverter και αντλίες θερμότητας. Κατηγορηματικός ο Μητσοτάκης. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Άγκυρα αναζητεί 60 γκιουλενιστές που έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα. Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει η θηρίδα του στο Κολωνάκι, θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. We'll be right back.

Η ωραία κοιμωμένη του Νίκου Ξηδάκη ήταν αυτή. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να τα θυμηθούμε, να πούμε έτσι μια ωραία καλημέρα για το πρωί. Εδώ στα παραπολιτικά, σε 90,1 με τις τοιχομηθείες μας, φύγαμε βόλτα στο περίπτερο. Στο μεταξύ στέλνετε τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr, είναι το mail μας. Λοιπόν, πάμε στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Ξεκινάω από τα παραπολιτικά του Σαββατοκύριακου. Ο Σαμαράς προτείνει Καραμανλή για πρωθυπουργό. Η συνωμοσία του Μεσίνιου. Τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία. Και τι λέει στο περιβάλλον του. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της σαμαρικής ψήφου. Διαβάστε επίσης το ίδιο θέμα. Ο Καραμανλής μιλάει κινέζικα. Η παρεξήγηση με το Μεϊμαράκι για την απουσία του από τα γενέθλια. Τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον επόμενο πρωθυπουργό. Στα όπλα ο Νίκος Δένδιας, γιατί ο Υπουργός Άμυνας δεν υπονομεύει τον Κυριάκο. Τα πολιτικά νεκροταφεία είναι γεμάτα από επισπεύδοντες, επισημαίνει ένας από τους εμπειρότερους πολιτικούς αναλυτές. Τα κέρδη, τα παρασκήνια, τα μηνύματα, ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, οι συμφωνίες και οι αστερίσκοι, οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με φόντο την Πνίκα. Σχολιάζουν στα παραπολιτικά το επιφανές τέλεχος της Ομογένειας εκεί, ο Γκάς Μπιλιράκης, και ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Μιλάει στα παραπολιτικά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα ως ισότιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Στο Secret με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη. Media Secret θέλει και μανιφέστο, κλειδώνει τον deal του Αλαφούζου για το protagon.gr.

Ποιος καίει, η Ντόρα πήρε το μολύβι της. Άννα versus Νίκος, VIP θέσεις, τρελές αμοιβές και άλλες ιστορίες, το ναυάγιο με το Αθηνών Αρένα και η εμπλοκή Κούστα. Φάκελος ακρίβεια, η τριπλή θηλιά που πνίγει τα νοικοκυριά. Τι προβλέπουν οι ειδικοί για το δύσκολο χειμώνα. Και τζόγος οι 18 influencers που κατέληξαν στη δικαιοσύνη.

0: Πάμε στην απογευματινή. Ποιο μέσο θέρμανση συμφέρει περισσότερο, Νοέμβριος 2025 versus 2026. Κραστές της απογευματινής σε πετρέλαιο, αέριο, κλιματιστικό και αντλία θερμότητας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που παίρνει ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Τι σημαίνει? Το πολιτικό γραφείο, δύσκολος χειμώνας της Ευρώπης σε χαμηλό 15 ετίας τα αποθέματα αερίου μπορεί να λείψουν ως 14 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Μένω στην απογευματινή, το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δέσμευση Μητσοτάκη. Διαδικτυακό γλέντι με τη νέα γκάφα του Τσίπρα. Ανησυχία για τους 28 θανάτους από τον αμερικανικό COVID. Στράτους λέγεται. Οι εισαγωγές ασθενών με την νόσο στα βρετανικά νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 5 φορές ένα μήνα. Η Άγκυρα ψάχνει 60 γκιουλενιστές στην Αθήνα. Αρχή για το ξέπλυμα, δεσμεύεται ολόκληρη περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει θηρίδα του στο Κολωνάκι, θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Τι κατέθεσε η κόρη του ζευγαριού? Έκρηξη με νεκρό στις εγκαταστάσεις της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρου. Στο δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο. Στο Art and Life της απογευματινής, τα 5 ακριβότερα κατοικήσιμα παλάτια στον κόσμο και μετρά αντίστροφα για τη φραγή στα social των εφήβων, τη Δευτέρα η παρουσίαση. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Πατάει γκάζι το Πασόκ.
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directmedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directmedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ,

0: στον 2000 στους 99,8.
1: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
2: 2000 FM.
3: Για τον υψηλό πληθωρισμό, λέει η καθημερινή. Ρίζοσπαστης, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, απεργιακή κλίμακος των συνδικάτων, κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμού. Κυβέρνηση, στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε τροχιά μεγαλύτερης εμπλοκής στους ανταγωνισμούς και στον πόλεμο. Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη Δευτέρα 12 Οκτώβρη, εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά. Εργοδοτικό έγκλημα στα δηληστήρια της Motor Oil, πεθαίνοντας για το μεροκάματο στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Ο λόγος, ενεργειακή ακρίβεια, στο 5% πληθωρισμό στο Σεπτέμβριο, 55% πάνω το φυσικό αέριο, στο σύν 22,5% η βενζίνη. Πασόκ, κοινά, άλλη κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, υπεραιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Ο Ελεύθερος Τύπος, ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για μέτρα, τι φέρνει η απόφαση της Κομισιόν. Οι πίνακες με τα ποσά για τη ρυθμίση 120 δόσεων, αναλυτικά παραδείγματα για το διακανονισμό οφειλών προς εφορία και ταμεία. Βαρύ κόστος για τις ΗΠΑ από τον πόλεμο στο Ιράν. Νόμπελ ειρήνη στην Νοτιοαφρικανή Ναβί Πιλάι και το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμιά έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εφημερίδα Εστία έρχεται μεγάλη ήττα και για τη Μονή Σινά, η οποία θα προπαγανδιστεί ως νίκη. Θα υπογράψουμε την οριστική εκχώρηση της κυριότητος στην Αίγυπτο έναντι νομής αορίστου διαρκείας που ανακαλείται οποτεδήποτε υπό την απειλή της απολίας των πάντων με δικαστική απόφαση. Η κόντρα ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα εξασφάλισε ο Πιερακάκης μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Eurogroup ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια και για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Έλεγχοι στην Κράβα μετά την οσμία αερίου φοβούνται για νέα βιολάντα γονείς και μαθητές του συγκροτήματος. Στο 5% το Σεπτέμβριο πληθωρισμός, καύσιμα και υψηλά ενίκια τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Η εφημερίδα Δημοκρατία τρικεί μία εγκρανίο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατασκευάζει την πραγματικότητα που τον εξυπηρετεί. Εκβίαση κατ' επάγγελμα, δωροληψίες και βία. 8,5 χρόνια κάθεξη χωρίς αναστολή σε αστυνομικό άνθρωπο της πρωθυπουργικής οικογένειας στα Χανιά. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ήξεραν για το μετρό και το συγκάλυψαν. Αποκάλυψη για τις καθυζήσεις και τις ζημιές από τα έργα στην Κυψέλη. Επιστολή βόμβα της Ελληνικό Μετρό προς την Κοινοπραξία δείχνει το βάθος των κυβερνητικών ψεμάτων σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος, τις αιτίες του και τις ευθύνες του εργολάβου. Το κύριο θέμα της ευσύνη, η εξέγερση της γενιάς Α από τη Γαλλία ως την Κράβα. Οι μαθητές τα βάζουν με την ταξική παιδεία. Ίδια προβλήματα και αιτήματα, άλλες ταχύτητες. Συνεντεύξεις με μαθητές σε Παρίσι και Αθήνα, συγκρίσεις, αναλύσεις και εκτιμήσεις για το φαινόμενο που ευνηδιάζει την Ευρώπη. Προδημοσίευση ντοκουμέντο. Ποιοι ήταν στις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής. Ιδιωτικό χρέος, τι προτείνει και τώρα αριστερά, τι δεν κάνει η κυβέρνηση. Μουσική 60+ εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, μέχρι τα βαθιά γεράματα στο μεροκάματο, 300.000 συνταξιούχοι που αναγκάζονται να δουλεύουν δεν το κάνουν επί επιλογή αλλά από ανάγκη. Αύξηση στις συντάξεις, ούτε ένα κουλούρι την ημέρα δεν θα μπορούν να αγοράσουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Πάμε στις οικονομικές. Το κεφάλαιο εφιάλτης του χρέου στοιχιώνει τις αγορές. Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες οι μεγαλύτερες ανησυχίες των οίκων. Μιλούν για κρίση πρωτοφανών διαστάσεων. Πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική οικονομία. Ναυτεμπορική έγιναν αέρας 11,3 δισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο. Πράσινο στη ρήτρα διαφυγής 1 δισεκατομμυρίου. Η Αγκρέντα, πληρωμή χωρίς ΚΑΕΚ σε 17 ειδικές περιπτώσεις. Και ο τύπος της Θεσσαλονίκης, flyover, ήρθε η ώρα για τις πρώτες παραδόσεις. Ξεκινάει η παράδοση τμήματων της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης.

Surprise λέγεται το τραγούδι των News, εξέγερση δηλαδή, και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την εξέγερση των μαθητών που επεκτάθηκε στους φοιτητές και συνολικά στους νέους και μετά σε εργαζόμενους στην Γαλλία. Μαθητές και φοιτητές τι ζητούν αξιοπρεπή δημόσια παιδεία. Διαμαρτύρονται για υπερπλήρεις και ακατάλληλες αίθουσες, για ελλείψεις εκπαιδευτικών, για άνισες ευκαιρίες στην προσβασιμότητά τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κυβέρνηση της Γαλλίας έχει πιεστεί. Ο πρωθυπουργός, ο Λε Κορνή, είπε θα βελτιώσουμε τα πράγματα. Ο Μακρόν είπε θα διορίσουμε 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Αυτός όμως που έχει κλέψει όλα τα βλέμματα είναι ο δήμαρχος του Σεντενή, ενός από τα πιο υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού, ο Μπαλί Μπαγκαγιόκο, ο οποίος σε μια διαδήλωση μπήκε μπροστά σαν ασπίδα στους μαθητές για να τους γλιτώσει από την άγρια καταστολή των αστυνομικών. Είχαν αποφασίσει, είπε ο δήμαρχος του Σεντενή, να κάνουν έφοδο και ουσιαστικά να κυνηγήσουν τους μαθητές, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν δείξει καμία απολύτως επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους αστυνομικούς. Τελικά, λέει, μετά από την κίνησή του, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον της ομάδας στην οποία βρισκόταν και ο ίδιος. Πάνω από δύο εβδομάδες συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία και έχουν φέρει στο προσκήνιο τη συνολική κοινωνική δυσαρέσκεια λίγους μήνες πριν από τις εκλογές τις προεδρικές της Γαλλίας. Έτσι. Έχουν γίνει πάνω από 6.000-7.000 συλλήψεις. Έχουν τραυματιστεί πάρα πολλοί μαθητές. Η αστυνομία λέει ότι έχουν τραυματιστεί και αστυνομικοί. Έχουν συμμετάσχει, έχουν μπει σε αυτές τις κινητοποιήσεις πλέον οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα. Και έχουν επεκταθεί στο Βέλγιο και όχι μόνο, και από το Παρίσι θα ξεκινήσουν και στην Αθήνα. Την Τρίτη υπάρχει ένα κάλεσμα εδώ από φοιτητές να κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα, στο Υπουργείο Οικονομικών. Λένε ότι το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει. Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουμε ότι δεν πάει άλλο. Αυτό λένε καλώντας τους σπουδαστές σε συλλαλητήριο την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Ογκωδέστατες διαδηλώσεις έγιναν και μετά το θάνατο της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, της γυναίκας σύμβολο που σας έλεγα για τη μάχη ενάντια στη στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Η γυναίκα πέθανε τελικά στο νοσοκομείο, δεν πρόλαβε να ξαναμπεί στο σπίτι της, το οποίο το είχε κερδίσει δικαστικά και με την πίεση των εκατοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών όλο αυτό το διάστημα. Είχε εκδιωχθεί από το σπίτι που έμενε για δεκαετίες, το οποίο το είχε πάρει μια εταιρεία. Όταν της εκτείναξαν το ενίκιο σε ένα απίστευτο ποσό, το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να πληρώσει και που δεν ήταν και αντίστοιχο με το σπίτι που είχε, έτσι. Η ίδια, λίγες μέρες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, είπε «Θέλω αυτό που συνέβη σε μένα να συμβάλλει ώστε να μην συμβεί και σε άλλους ανθρώπους. Ζητώ από όλους σας», είπε, «να είστε θαραλέοι

Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε να πούμε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Ελευθερία Τομπατζόγλου. Είναι μία από τους δικηγόρους του 32χρονου γνωστού για την αντιφασιστική του δράση στην Ελευσίνα, που δέχτηκε επίθεση και είναι τραυματισμένος, νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο στην Ελευσίνα.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ο Σαμαράς προτείνει Καραμανλή για πρωθυπουργό. Η συνωμοσία του Μεσίνιου. Τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία και τι λέει στο περιβάλλον του. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της αμαρικής ψήφου. Διαβάστε επίσης. Ο Καραμανλής μιλάει κινέζικα. Η παρεξήγηση με το Μεϊμαράκι για την απουσία του από τα γενέθλια. Τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον επόμενο πρωθυπουργό. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα κέρδη, τα παρασκήνια, τα μηνύματα. Οι συμφωνίες και οι αστερίσκοι. Οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με φόντο την Πνίκα. Μιλά στα παραπολιτικά. Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα ως ισότιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίεργος κίτρινος. Νέα στήλη με τον Βασίλη Σκουρή. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
5: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι η στιχομηθείες. Θα την πάμε ως τις 11. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο απέναντί μου και σχολιάζει αδιάκοπα. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τραγουδάρες σήμερα. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο 211 10 80 8 80. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11. Και πάμε να καλημερίσουμε κατευθείαν την δικηγόρο, την κυρία Ελευθερία Τομπατζόγλου. Τη γνωρίζετε οι περισσότεροι, γιατί ήταν και στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής, εκπροσωπώντας μία από τους δικηγόρους που εκπροσωπούσαν την οικογένεια Φίσα. Και τώρα έχει αναλάβει μαζί με συναδέλφους της την υπόθεση επίθεσης με παρόμοια χαρακτηριστικά, με χαρακτηριστικά πάλι τάγματος εφόδου, με χαρακτηριστικά που μας πάνε πολλά χρόνια πίσω σε πρακτικές των νεοναζί. Επίθεση αυτή που έγινε στην Ελευσίνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος 32 χρονών, γνωστός για την αντιφασιστική του δράση στην Ελευσίνα, και να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ευτυχώς, στο Τζάνιο Νοσοκομείο στον Πειραιά. Κυρία Τζόγλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήταν πολύ. Εισέβαλε έτσι μια εφιαλτική μνήμη σε όλο αυτό που όταν το μάθαμε, όταν το ακούσαμε για αυτό που έγινε. Διαβάζω και την ανακοίνωση των εσάς των δικηγόρων του 32χρονου δηλαδή, που λέτε ότι την 8η Οκτωβρίου του 26 και γύρω στις 4 και 10 ο εντολέας μας δέχτηκε επίθεση με χαρακτηριστικά ενέδρας.
1: Ακριβώς. Τον περίμεναν κάτω από το σπίτι του, αφού πρώτα ο ένας εξ αυτών είχε περάσει ουσιαστικά να υποπτεύσει με ένα δίκυκλο. Μέχρι να επιστρέψει ο εντολέας μας στο σπίτι του, γιατί είχε βγάλει τα σκυλιά του βόλτα, τα άτομα αυτά επέστρεψε δηλαδή ο πρώτος αναβάτης του δικύκλου με συνεπιβάτη. Σταμάτησαν, είπαν ότι θέλουν να του μιλήσουν. Ο εντολέας μας προσέγγισε όπου εκεί του επιτέθηκαν αρχικά λεκτικά, ισχυριζόμενοι ότι επειδή ο ίδιος είναι αριστερός και εκείνοι φασίστες, όπως του δήλωσαν.
0: Του το δήλωσαν θεώρησαν... εκείνοι, το είπαν αυτό, έτσι.
1: Ναι, του δήλωσαν την ιδιότητά μας, ξέρουμε ότι και εσύ είσαι αριστερός και κατά συνέπεια θα γνωρίζεις ποια είναι αυτά τα άτομα που πριν κάποιες εβδομάδες δημοσιοποίησαν στο διαδίκτυο τα στοιχεία.
0: Σας χάνουμε λίγο. Αν έχετε ακουστικά, να σας παρακαλέσω, κυρία Τομπατζόγλου, να το βγάλω.
1: Δεν έχω. Όταν ο εντολέας μου τους δήλωσε ότι δεν γνωρίζει σε τι πράγμα αναφέρονται, ένας εξ αυτών επιτέθηκε, επιχείρησε να του αποσπάσει το κινητό του τηλέφωνο. Ο εντολέας μου το πέταξε με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να τον τελικά ληστεύσουν. Το επιτέθηκε. Ο εντολέας μου αμήνθηκε. Και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τέλος πάντων, επίθεσης και άμυνας, ο δράστης φώναξε στον έτερο συναγωνιστή του, σφάξτον.
0: Α, μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα ο άλλος δράστης να επιτευχθεί πισόπλατα στον εντολέα μου, να τον πλήξει με μαχαίρι στα δύο πόδια στις ουσιαστικά πλησίων της μοιραίας αρτηρίας εκατέρωθεν. Το ένα τραύμα ήταν πάρα πολύ βαθύ, μάλιστα.
0: Ευτυχώς όχι στην μοιραία αρτηρία όμως.
1: Είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτή τη στιγμή υπήρχε ο κίνδυνος να χρειαστεί χειρουργείο. Νοσηλεύεται γιατί λόγω της σοβαρότητας του τραύματος οι θεράποντες γιατροί φοβούνται για μόλυνση. Οπότε θα παραμείνει μέσα στο νοσοκομείο. Γυρνώντας το θύμα, ουσιαστικά αφού δέχτηκε τις μαχαιριές, να δει πίσω του τι συμβαίνει. Ο δράστης επιτέθηκε ξανά προς το μέρος του με μαχαίρι, προσπαθώντας να τον πλήξει στην περιοχή του θώρακα και της κοιλιακής χώρας. Ευτυχώς με μια κίνηση έτσι προς τα πίσω το απέφυγε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια τεράστια αμοιχή κατά μήκος ουσιαστικά του σώματός του. Πράγμα που σημαίνει την κίνηση και την πρόθεση του δράστη. Αν τον πετύχαινε, δηλαδή θα είχαμε άλλα αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Για καλή του τύχη και ακριβώς επειδή μοραγούσε κατάσχετα, βρέθηκε ένας οδηγός που διερχόταν και σταμάτησε. Ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε γιατί είδε τι συμβαίνει, είδε και το αίμα και τον μετέφερε στο ιατρικό κέντρο Ελευσίνας. Φυσικά οι δράστες αποχώρησαν με το δίκυκλο όπως είχαν φτάσει. λόγω της σοβαρότητας δεν μπορούσαν να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο
0: στο Τζάνιο.
1: Τζάνιο, όπου κινδυνεύεται, όπως είπα μέχρι και τώρα.
0: Είναι εκτός κινδύνου αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Κοιτάξτε, είναι εκτός κινδύνου, αλλά λόγω του σημείου οι γιατροί είναι σε επιφυλακή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό κιόλας δεν του έδωσαν εκτυπήριο. Είναι υπό παρακολούθηση, του γίνονται συνεχείς εξετάσεις. Ένας εκ των δραστών παραδόθηκε χθες στο τμήμα.
0: Το βράδυ, ναι.
1: Το βράδυ. Όπου, όπως πληροφορηθήκαμε, υπέβαλε και μια ψευδέστατη μήνυση κατά του εντολέμας, προκειμένου προφανώς να αποσύσει τις ευθύνες του. Αργότερα σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, προκειμένου να χαρακτηριστεί ορθά η πράξη για να προχωρήσει η διαδικασία. Ο δράστης του μαχαιρώματος διαφεύγει της σύλληψης μέχρι αυτή την ώρα.
0: Δεν είναι αυτός που παραδόθηκε, λοιπόν?
1: Όχι, δεν είναι αυτός που παραδόθηκε. Εξ όσων γνωρίζω από πληροφορίες, έχει γίνει έλεγχος στις κατοικίες τους και έχουν βρεθεί και κάποια πράγματα τα οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνουν και την πολιτική τους ταυτότητα, την οποία δηλώσανε, όπως σας ξαναλέω.
0: Που του είπανε δηλαδή ότι εμείς είμαστε φασίστες.
1: Είμαστε φασίστες και, ναι, και θα κάνουμε από εδώ και πέρα κουμάντο. Σε αυτό το πλαίσιο υπόθηκε, δεν ήταν δηλαδή κάποια δήλωση, γιατί διάβασα και διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο ότι δεν γίνεται να επιτεθεί κάποιος και να δηλώσει πολιτική ταυτότητα. Έγινε εν είδη σύστασης κάπως για να γνωρίζει το θύμα ότι ξέρουν και τη δική του πολιτική ταυτότητα. Οπότε από μόνοι τους ουσιαστικά προσδιορίσαν το κίνητρό τους, γιατί όταν το θύμα τους δήλωσε ότι δεν ξέρω τι μου λέτε, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα περιστατικά τα οποία αναφέρεστε, του είπαν ότι κάπως δεν μας νοιάζει, εμείς εσένα ξέρουμε ως αριστερό στην περιοχή, σε σένα ήρθαμε.
0: Φοβερό είναι αυτό.
1: Κοιτάξτε, πέραν των συνειρμών που όλοι κάναμε φυσικά, το ζήτημα τώρα εδώ πέρα είναι πολλαπλό. Πέραν του νομικού, του ποινικού σκέλους, το οποίο θα πάρει το δρόμο του με τους ορθούς χαρακτηρισμούς, θεωρούμε νομικά, κακουργηματικών δηλαδή πράξεων, τίθενται ζητήματα πολιτικά, τίθενται ζητήματα κοινωνικά, τίθενται ζητήματα προβολής ηγετικών στελεχών, ναζιστικών ιδεολογιών, από τα social, από τα media μάλλον, εν είδη λαϊκών ηρώων.
0: Ηγετικών στελεχών μιας αποδεδειγμένα και δεδικασμένα εγκληματικής οργάνωσης, έτσι.
1: Ακριβώς. Επίσης, κάποια σχόλια εν είδη παραλυρήματος πάλι από διασώδες των ιδεολογιών, ότι πρόκειται περί σκευωρίας ξανά και περί προπαγάνδας ξανά. Τα ίδια δηλαδή που ακούγαμε και από το 2013. Προφανώς καταρρύπτονται, καθώς οι ίδιοι δράστες δήλωσαν την ταυτότητά τους. Τα πρόσωπα ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές, καθώς βρήκανε ποιος ήταν ο άνθρωπος που είχαν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία του κάποιες εβδομάδες πριν, ο οποίος είναι και αυτός που τελικά παραδόθηκε. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα ούτε κάποιας σκευωρίας, ούτε κάποιας προπαγάνδας, ούτε κάποια ιστορία που γίνεται για να ανακοπεί δήθεν η ανωδική πορεία.
0: Κυρία Μπατζόγλου, ο εντολέας σας έχει κατονομάσει και τους δύο δράστες, έτσι δεν είναι?
1: Δεν τους κατονόμασε. Ο ένας αναγνωρίστηκε ουσιαστικά από τις περιγραφές που ίδιος έδωσε, που είπε ότι με κατονόμασαν κάποιοι του αντιξιοσιαστικού χώρου του διαδίκτυου, οπότε κατάφερε να βρεθεί. Και ο έτερος ταυτοποιήθηκε επίσης. Καθώς υπήρξε μεταφορά.
0: Ωραία, έχει ταυτοποιηθεί λοιπόν και ο δεύτερος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Παραμένει ασύλληπτος όμως προς το παρόν?
1: Μέχρι πριν κάποια ώρα που είχα ενημέρωση, ναι.
0: Μάλιστα. Και είναι εκείνος που έβγαλε το μαχαίρι και μαχαίρωσε.
1: Εκείνος που έβγαλε το μαχαίρι, αλλά βέβαια σας ξαναλέω. Εγώ πιθανολογώ με τις περιγραφές του εντολέα μου ότι και ο άλλος οπλοφορούσε. Γιατί κατά την επίθεση φόραγε ένα ταντάκι και επιχείρησε κάτι να βγάλει από εκεί. Όπου εκεί τον απόθυσε ο εντολέας μου, δηλαδή δεν πρόλαβε. Οπότε το δώστο την σπάξτον που φώναζε στον φίλο του, αποδεικνύει ότι πρώτα απ' όλα γνώριζε το άλλος οπλοφορούσε, έτσι. Γιατί δεν του είπε χτύπα τον, πάρ τον, τράβα τον, του είπε σπάξτον. Οπότε
0: ήταν
1: εκεί. Με κοινό δόλο γνώριζαν πάρα πολύ καλά τι είχαν σκοπό να κάνουν.
0: αυτή τη στιγμή που έχει παραδοθεί ο ένας και λέει, ισχυρίζεται αυτά που ισχυρίζεται, ότι τους προκάλεσε πρώτος ο εντολέας σας κτλ. Πώς λειτουργεί το πράγμα, ο λόγος του εντολέας σας ενάντια στο λόγο του ενός από τους δύο δράστες?
1: Θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες, mm-hmm. θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες αυτό το πράγμα να σταθήσει. Το ζήτημα είναι ότι ο εντολέας ήταν κατά το σπίτι του,
0: ναι.
1: για τα σκυλιά του,
0: ναι.
1: και αυτοί οι δύο τον περίμεναν. Δηλαδή δεν υπάρχει σε κανένα επίπεδο, ούτε λογικό ούτε νομικό, mm-hmm. Το επιχείρημα της συμπλοκής ή της πρόκλησης.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι. Άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχίσει αυτή η ιστορία.
1: Περιμένουμε να δούμε, θα πρέπει αυτό το πράγμα να ανακοπεί ξανά.
0: Ναι.
1: Για καλή μας τύχη δεν είχαμε θύμα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια ευκαιρία, οι αρχές τουλάχιστον, και θεσμικά το πολιτικό σύστημα,
0: mm-hmm.
1: να πράξει τα δέοντα και βέβαια η κοινωνία... αυτών των ανθρώπων...
0: Η κοινωνία τι δεν σας άκουσα...
1: Η κοινωνία και οι υποστηρικτές, mm-hmm. οι ενδυνάμοι ψηφοφόροι αυτών των ανθρώπων,
0: mm-hmm.
1: να αντιληφθούν ότι αυτή η ιδεολογία είναι συνυφασμένη, με τη βία,
0: mm-hmm.
1: και με τη φυσική εξόντωση των ανθρώπων που εκείνοι θεωρούν εχθρούς τους πολιτικούς.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρή, όπως την είχαν χαρακτηρίσει πάλι κάποια μίντια ακροδεξιά στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: όσο υπάρχουν τάγματα εφόδου στον δρόμο.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τομπατζόγλου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια.

είναι τα ξύλινα σπαθιά, όχι τα υπόγεια ρεύματα. Ναι. Παναγιώτη. Ναι, τα υπόγεια ρεύματα. Λοιπόν, και πάμε, ό,τι προλάβουμε θα ακούσουμε και από αυτό, για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορίνεο και σε λίγα λεπτάκια επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
9: έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
16: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργικής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
0: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
23: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
24: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
23: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
24: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
23: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
24: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
23: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
24: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
23: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
24: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
23: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
25: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
27: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
26: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
27: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
26: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
27: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
26: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
27: Πανουράκης.
28: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξνασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
8: 2000 FM.
9: Κίνησε στο 1,10, 1,75 με τη μείωση που θα κάνει η κυβέρνηση δηλαδή. Άρα το να ζεστάνει κανείς το σπίτι του θα κοστίζει πολύ πολύ ακριβότερα. Στη στέγαση, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών της E-Real Estate, ο Θέμης Μπάκας, είπε εδώ στα παραπολιτικά ότι υπάρχει αύξηση κοντά στο 40% στα ενίκια για κατοικίες, ας πούμε, από 80 σε 110 τετραγωνικά. Εμείς όμως σήμερα πάμε να δούμε πόσο η ακρίβεια βλάπτει την υγεία μας. Αν φροντίζουμε όλα αυτά που πρέπει να φροντίζουμε για την υγεία μας ή αν δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ξεκινάμε καλωσορίζοντας και καλημερίζοντας το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Παθολόγων, τον κύριο Αντώνη Αντωνιάδη. Καλημέρα, κύριε Αντωνιάδη.
10: Καλημέρα σας.
9: Αμελούμε.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Ναι, και
9: αμελούμε
10: και
9: ή αποφεύγουμε
10: και
9: λόγω κόστους επισκέψεις σε γιατρούς κτλ.
10: Και αμελούμε και μας κάνουν να αμελούμε τις εξετάσεις. Να σας πω, ήδη από στοιχεία που έχουμε από τη Eurostat από το 2024, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη σε ανικανοποίητες ανάγκες ιατρικής φροντίδας. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ στην Ευρώπη ένα 3,6% είναι μόνο το ποσοστό, σε εμάς είναι γύρω στο 22%. Το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Το υψηλότερο ποσοστό.
10: Ρωτήσαν 100 ανθρώπους.
9: Το υψηλότερο ποσοστό
10: λένε
9: σε ανάγκες φροντίδας, σε ανάγκες φροντίδας υγείας.
10: Οι δηλαδή Έλληνες δεν λαμβάνουν την ιατρική φροντίδα. Mm. Λένε, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ρωτάμε τον κόσμο. Όσοι δήλωσαν ότι χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία κατά το προηγούμενο χρόνο και δεν μπόρεσαν να την έχουν, mm-hmm, είτε εξαιτίας κόστους, είτε γιατί περίμεναν πάρα πολύ και ώρα, είτε γιατί ήταν μακριά το γιατρός, Όλοι αυτοί λοιπόν είναι ανικανοποίητοι ιατρική ανάγκη.
4: Ναι.
10: Άρα λοιπόν το 22% ανθρώπων στην Ελλάδα, πολύ ψηλότερο σε σχέση με το 4% της Ευρώπης, είτε λόγω κόστους, είτε λόγω αναμονής, περίμεναν ώρες είτε στο νοσοκομείο του στον γιατρό, είτε γιατί ο γιατρός ήταν μακριά, δεν μπόρεσαν να έχουν την ιατρική εξέταση ή θεραπεία που θα είχαν.
4: Ναι.
10: Αυτό είναι ήδη από το 2024 το δείκτη της Eurostat και ανεβαίνει. Συνεχίζω. Ο ένας στους τρεις οικονομικά ευάλωτους Έλληνες που είναι στο όριο ή στο κάτω, σε αυτό που λέμε στη φτώχεια και χρειάζεται ιατρική φροντίδα, ο ένας από τους τρεις αυτούς δεν μπόρεσε να την εξασφαλίσει. Συνεχίζω. Πολύ μεγάλο μέρος της περίθαλψης της ιατρικής και όχι μόνο της ιατρικής είναι από την τσέπη των Ελλήνων. Οι άμεσες ιδιωτικές πληρωμές, όχι αυτά που δίνει το κράτος για την υγεία γενικότερα, στην Ελλάδα είναι 35%, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη 19%.
4: Ναι.
10: Δεν σημαίνει το 35% πληρώνει τον γιατρό του, αλλά το 1/3 όλη τη συνολική δαπάνη υγεία που χρηματοδοτείται, χρηματοδοτείται μόνο από τον ιδιώτη, από τα νοικοκυριά.
4: Ναι.
10: Εντυπωσιακό.
9: Και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τα δεδομένα τη Ευρώπη.
10: Σαφέστατα. Εδώ έχει και η αξία να πούμε ότι δηλαδή ο άνθρωπος βγάζει από την τσέπη του για να πληρώσει. Το μισό από αυτό το οποίο βγάζει να πληρώσει, ξέρετε που πάει?
4: Όχι.
10: Στο φαρμακείο.
9: Θα μιλήσουμε και με φαρμακοποιό στη συνέχεια για να έχουμε και από εκεί την εικόνα. Πάει στο φαρμακείο γιατί... Όχι, κατάλαβα τι λέτε. Πάει στο φαρμακείο.
10: Δεν φαρμακοποιεί, λέω ότι πληρώνει πάρα πολύ στο φαρμακείο ο ιδιώτης. Δεν είναι, γιατί τώρα έτσι όπως ακούγεται, α, πληρώνει τους γιατρούς. Όχι, δεν πληρώνει τους γιατρούς, πληρώνει κατά βάση το φαρμακείο.
9: Ναι. Με τη συμμετοχή, λέτε, με διάφορους τρόπους.
10: Με τη συμμετοχή, με οτιδήποτε άλλο πάει να πάρει από το φαρμακείο το οποίο δεν καλύπτεται. Έχουν βγει πάρα πολλά φάρμακα εκτός λίστας.
9: Ναι.
10: Πάρα πολλά φάρμακα δεν κυκλοφορούν και έχει αυξηθεί πάρα πολύ η συμμετοχή. Συνεχίζω σε κάτι άλλο. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η συμμετοχή στις εξετάσεις που γράφονται κανονικά μέσω ΕΟΠΗ για να πάνε στο μικροβιολόγο ή στο ακτινολογικό εργαστήριο για να κάνουν τις εξετάσεις τους ο κόσμος. Προσέξτε, έχει αυξηθεί η συμμετοχή, άρα παίρνει περισσότερα το κράτος από τον ιδιώτη, από τον πολίτη για την εξέταση αυτή. Και παράλληλα την ίδια στιγμή εδώ και 5 χρόνια όλα τα μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια υπόκεινται σε rebate και clawback και εκεί που είναι να πάρουν 10.000 από το κράτος παίρνουν 4.000 ευρώ. Άρα τα παίρνει και από αυτούς. Στην ουσία οι μικροβιολόγοι κάθονται και πληρώνουν το κράτος για τις εξετάσεις που ζητάει το κράτος να κάνουν.
9: Κύριε Αντωνιάδη, σε εσάς που είστε παθολόγος, έτσι, ιδιώτης, και έρχονται ασθενείς να τους παρακολουθήσετε ή με ένα έκτακτο πρόβλημα κτλ. Σας διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν εύκολα να έρθουν ξανά ή να πληρώσουν, τη συμμετοχή τους ή να πάρουν κάποια φάρμακα που μπορεί να τους συστήνεται και να είναι πιο ακριβά?
10: Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι ιδιώτης και δεν είμαι συμβεβλημένος, οι περισσότεροι το έχουν πάρει απόφαση, οπότε δεν θα μπουν εύκολα σε τέτοια κουβέντα, αλλά συνέχεια αναφέρουν το πόσο δύσκολη είναι η οικονομική κατάσταση στο σύνολό της. Και ψάχνουμε να βρούμε πάντα μαζί τρόπους, ούτως ώστε αυτή η διαδικασία να γίνει τόσο όσο εφικτό, οικονομικά πιο άνετη για τον κάθε ασθενή. Και εννοείται ότι πολλές φορές εκεί που πρέπει να κάνουμε κάτι το αμελούμε. Ας πούμε για παράδειγμα, όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα πρέπει να κάνουν γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση μετά τα 45-50 τους χρόνια έστω μια φορά στη ζωή τους. Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία για οικονομικούς λόγους, γιατί είναι πολύ δύσκολο να γίνει δωρεάν.
9: Υπήρχε ένα πρόγραμμα, νομίζω, του Υπουργείου Υγείας από τα ευρωπαϊκά κονδύλια που συνταγογραφούσε και τέτοιες, αλλά για ένα διάστημα είναι αυτό.
10: Δεν θα κάνω σχόλιο περαιτέρω. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε αυτό το θέμα και θα ήθελα πραγματικά να γνωρίσω ανθρώπους οι οποίοι το έχουν κάνει μέσω του προγράμματος του Συστήματος Υγείας.
9: Τώρα, υπάρχει, βλέπετε συχνά ότι μπορεί να μην πάνε σε κάποιο γιατρό για να μην πληρώσουν το κόστος στο γιατρό και να πάνε, ας πούμε, για ιατρικές συμβουλές στο φαρμακείο?
10: Αυτό, καταρχήν αυτούς δεν μπορούν να τους δούμε γιατί δεν έχονται σε εμάς.
9: Ενώ αν έχετε την εικόνα, τέλος πάντων, προφανώς.
10: Ναι, και είναι και λογικό αν θέλετε, είτε στο φαρμακείο είτε στο ίντερνετ. Το ίντερνετ έχει γίνει ο καλύτερος γιατρός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι εντυπωσιακό. Δεν μπορώ. Από την άλλη, αυτό έχει και ένα άλλο αποτέλεσμα. Δημιουργούνται και τεχνητές ιατρικές ανάγκες. Δηλαδή, η παραπληροφόρηση, η μη σωστή πληροφόρηση και δημιουργεί περισσότερο άγχος και αγοράζουν πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να αγοράσουν για να βελτιώσουν την υγεία του, ω μη όφυλαν, η οποία δεν έχει τίποτα, αλλά από το άγχος του, γιατί πάρα πολλοί έχουν πάρα πολύ άγχος, το ξέρετε και αυτό.
9: Βέβαια, και η ακρίβεια είναι κάτι. Δηλαδή, η οικονομική δυσπραγία επιτείνει το άγχος.
10: Ακριβώς, ναι. Επιτείνει το άγχος. Οπότε αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο ανατροφοδοτείται, αυξάνεται το άγχος, παίρνουν ό,τι βρουν μπροστά του από όποιον βρουν, επιδεινώνουν τη υγεία του από αυτό που παίρνουν, το αγοράζουν αυτό το οποίο δεν έχει καμία πρακτική χρησιμότητα και μετά τρέχουν να κάνουν εξετάσεις. Πολλοί λένε ότι πάω να κάνω έναν υπέρηχο, μου το έχει γράψει ο γιατρός και δεν βρίσκω ραντεβού να κάνω τον υπέρηχο. Το κέντρο αφενός, αν θα ζητήσει περισσότερα λεφτά, τώρα αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά πολλές φορές γίνεται, εάν ο πολίτης πληρώσει τα χρήματα και δεν χρησιμοποιήσει το παραμεμπτικό, το υπερηχογράφημα θα γίνει πιο γρήγορα.
9: Ναι. Ένα γενικό συμπέρασμα από αυτά που αντιμετωπίζετε τα τελευταία 2-3 χρόνια.
10: Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι όπως σε όλα και εδώ έχει ακριβήνει πάρα πολύ η κατάσταση. Εδώ υπάρχει διαφορά όμως ότι ο κόσμος θέλει να κάνει πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία στην πραγματικότητα χρειάζεται να κάνει. Δηλαδή κάπου δεν γίνεται, ας πούμε, κάποιος να θεωρεί ότι για check-up να πρέπει να κάνει υπέρηχο άνω κάτω κοιλίας κάθε 3 μήνες.
9: Ναι.
10: Δεν θα πω αυτό το συγκεκριμένο. Λαμβάνοντας όμως, αυτό είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η μεγάλη όψη όμως είναι ότι ούτε χρειάζεται να κάνει χοληστερίνη κάθε 2 μήνες για να δει αν έπιασε το φάρμακο ή να αποδείξει στο γιατρό ότι δεν πρέπει να πάρει αυτή την καταραμένη στατίνη. Και κάνω πλάκα γιατί έχω βαρεθεί να ακούω ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν στατίνη για τον ΑΒΧ. Δηλαδή δεν γίνεται να μην ακούμε το γιατρό όταν καταφέρνουμε να πάμε. Αλλά η μεγάλη εικόνα, το μεγάλο πλαίσιο είναι ότι όντως και το κράτος δεν έχει δημόσιες δομές ούτε οργανωμένα ιατρία για να παρακολουθεί σωστά τους χρόνιους πάσχοντες. Και οι άνθρωποι εξαιτίας αυτού, επειδή δεν έχουν άνεση και δεν έχουν οικονομική άνεση και δεν υπάρχουν δημόσια ιατρία, ελαττώνουν τις επισκέψεις τις οποίες όφυλαν να κάνουν στο γιατρό, σε ιδιωτικό επίπεδο, παραμελώντας έτσι την υγεία τους.
9: Μάλιστα.
10: Δηλαδή, ξέρετε τι, χρόνια προβλήματα όπως ο χαρός διαβήτης και η αυξημένη χοληστερίνη θέλουν μια παρακολούθηση.
9: Ναι, βέβαια.
10: Σε χαρό διαβήτη πρέπει να τον κοιτάμε κάθε 3 μήνες, το πολύ κάθε 6 μήνες, για να βλέπουμε πώς είναι γλυκοζηλιωμένοι και τέτοια. Ναι, και με την πίεση το ίδιο. Και με τη χοληστερίνη το ίδιο. Πολλοί λοιπόν απλά έρχονται, παίρνουν το χάπι και γεια σας.
9: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη. Μια πρώτη γεύση, νομίζω.
10: Ναι. Ένα τελευταίο. Και σε αυτό πολύ κακό έχει κάνει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
9: Γιατί το λέτε αυτό?
10: Γιατί πολλοί στηρίζονται στο τηλέφωνο, στη γραμματεία του γιατρού, να στείλουν εξετάσεις και φάρμακα. Δεν υπάρχει
9: κανένα
10: έλεγχος.
9: Χωρίς να κάνουν την επίσκεψη στο γιατρό.
10: Χωρίς να έρθει η επίσκεψη. Αυτό το προωθεί το κράτος και αυτό τελικά είναι εις βάρος των ασθενών.
9: Μάλιστα.
10: Γιατί εξ αποστάσεως ιατρική δεν γίνεται.
9: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη. Καλή σας
10: ημέρα.
9: Εγώ σας
10: ευχαριστώ για τη τηλεφωνική κλίση. Καλή σας συνέχεια.
9: Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, ο κύριος Αντώνης Αντωνιάδης.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
0: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Para

0: 26 λεπτά και μετά τις 10 συνεχίζουμε να δούμε πόσο η ακρίβεια βλάπτει την υγεία μας. Μιλήσαμε με γιατρό, θα μιλήσουμε τώρα με τον Αντιπρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής και μέλος της Διοίκησης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Γιάννη Δαγρέ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στα φαρμακεία, γιατί μας έδωσε την πάσα και ο κύριος Αντωνιάδης πριν, ο παθολόγος, για το τι συμβαίνει και στα φαρμακεία. Κύριε Δαγρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Τσίγκα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έχετε ξανά τευτέρια με χρέη από ασφαλισμένους και μη?
1: Έχουμε και έχουν σχετικά αυξηθεί το τελευταίο καιρό που αυξάνεται και η ακρίβεια. Φαντάζομαι πως αυξάνονται τα δευτέρια σε όλες τις επιχειρήσεις. Ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι το θέμα το οποίο έχετε επιλέξει είναι πολύ ταιριαστό και είναι πολύ κοινωνικά υπεύθυνο και μας δίνεται μια ευκαιρία λοιπόν να πω αρχικά το εξής.
0: Ναι.
1: Η ακρίβεια έχει επηρεάσει και την υγεία στο σκέλος εκείνο που αφορά τα φαρμακεία. Γιατί η υγεία στην ουσία είναι τα νοσοκομεία, οι γιατροί και τα φαρμακεία. Mm-hmm.

0: δεν έγινε, έγινε ακριβώς το ανάποδο. Το ξέραμε εμείς, το είχαμε πει, δεν μας είχαν ακούσει. Και έτσι τώρα και με την ακρίβεια, οι εταιρείες πλέον που βγάζουν τις τιμές, γιατί πλέον τις βγάζουν οι βιομηχανίες τις τιμές αυτών των φαρμάκων, mm-hmm. έχουν πάρει την ανίουσα και έχουν φτάσει στο Θεό.
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Μιλάμε για φάρμακα που είναι ευρείας κατανάλωσης, όπως είπατε. Μιλάμε για πάρα πολύ απλά παυσίπονα, παρακεταμόλες κτλ. Που βλέπουμε τις τιμές τους να πηγαίνουν, να ανεβαίνουν πάρα πολύ.
0: Ναι, ανεβαίνανε συνέχεια, τώρα ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό έγινε λόγω του ότι δεν είναι πια στην κρατική διατίμηση. Γιατί mm-hmm. αν ήταν στην κρατική διατίμηση, δεν θα ανέβαιναν έτσι.
1: Ναι.
0: Κακώς είχαν βγει και τις τιμές αυτές τις βγάζουν οι βιομηχανίες. Άρα, για να μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές, η λύση είναι να μην τις βγάζουν τις τιμές στη βιομηχανία.
1: Και να τις βγάζει ποιος?
0: Το κράτος, mm-hmm. το κράτος mm-hmm. όπως έκανε παλιά.
1: Να είναι δηλαδή στη διατίμηση.
0: Άμπρα,
1: να είναι στη διατίμηση. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό όμως στήγει την υγεία, γιατί όπως καταλαβαίνετε με την ακρίβεια, προφανώς και βρίσκουν αιτιολογία ή δικαιολογία οι βιομηχανίες και αυξάνουν τις τιμές και αυτών των προϊόντων.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα θίγει, βλάπτει και βαραίνει το πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα ασθενούς. Από την άλλη, υπάρχει και μία άλλη κατηγορία η οποία θίγεται. Δεν είναι μόνο λόγω της ακρίβειας, αλλά είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα στην υγεία. Είναι το θέμα των συμμετοχών των ασθενών, mm-hmm. οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει προτρόικα, μιλάμε τώρα πριν από 15 χρόνια, αλλά δεν είναι πολύ.
1: Ναι, αλλά ήταν σημείο καμπής αυτό και καλά κάνετε και επικαλέστε.
0: Ναι. Δεν είναι πολύ μακριά. Είχε ξεκινήσει από 10-11% συνολικά των φαρμάκων. Κάποια στιγμή είχε φτάσει ένα δυστυχώς 30% επί τρόικα. Mm-hmm. Τώρα έχει υποχωρήσει.
2: 2000 FM.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: 2000 FM.
0: Ασφαλισμένος. Τελικά δεν πλήρωνε 10%, πλήρωνε 25-30%. Αυτό γιατί γινόταν, γιατί το επιπλέον ήταν αυτό το καπέλο της διαφοράς ασφαλιστικής με λιανική τιμή.
1: Mm-hmm. Κύριε Δαγρέ, τώρα που μπορεί και ο καθένας που έχει ένα χαμηλό εισόδημα να το σκέφτεται αν θα πάει σε γιατρό ή όχι, ούτως ή άλλως τα φαρμακεία επιτελούσατε ένα είδος εξυπηρέτησης αναγκών πρωτοβάθμιας υγείας. Έχει αυξηθεί αυτό το πράγμα? Οι γιατροί μας λένε ότι ναι, έχει αυξηθεί. Μας λένε ότι πλέον είτε έρχονται σε εσάς για να ρωτήσουν πολλά πράγματα, νιώθω αυτό, τι μπορεί να είναι, τι να πάρω, είτε πολλοί καταφεύγουν στο διαδίκτυο.
0: Και να σας πω κάτι, το πρώτο σκέλος είναι και πολύ καλό και είμαστε ευτυχώς τυχεροί σαν χώρα. Mm-hmm. Και θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Πάλι καλά να λέμε που είμαστε 10.000 φαρμακεία διάσπαρτα παντού. Mm-hmm. Και έτσι ο κάθε πολίτης που έχει ανάγκη και δεν θέλει να πληρώσει τον γιατρό γιατί δεν έχει λεφτά, είναι δύσκολο να κλείσει ραντεβού με τον γιατρό, σίγουρα μπορεί να μπει να επισκεφθεί ένα φαρμακείο. Εκεί όμως θα πέσει πάνω σε φαρμακοποιό. Ευτυχώς που δεν απελευθερώθηκε το επάγγελμα να μπουν mm-hmm. οι πιλότες μέσα.
1: Mm-hmm.
0: Ο φαρμακοποιός εκ φύσεως θα μπορέσει να αντιμετωπίσει εκείνα που μπορεί να αντιμετωπίσει, εκείνα τα οποία από τις γνώσεις του, τις πανεπιστημιακές, ξέρει δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, ξέρει όμως υπεύθυνα πού να κατευθύνει τον γιατρό, τον ασθενή να πάει.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή είναι
1: σε γιατρό λοιπόν μετά.
0: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, σε ποιο γιατρό, σε ποια ειδικότητα και τι να κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Σημαίνει ότι το ότι είμαστε τόσα πολλά φαρμακεία και διάσπαρτα παντού και πιο εύκολα προσβάσιμη η υγειονομική επιστήμονα είναι το καλύτερο φίλτρο. Mm-hmm. Για την υγεία του κόσμου.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, όσον αφορά για το διαδίκτυο, προσέξτε, τα φάρμακα απαγορεύεται να δίνονται από το διαδίκτυο. Που σημαίνει ότι ό,τι δίνεται από το διαδίκτυο επίπτει στοιχεία στην σφαίρα της παρανομίας. Δηλαδή, μιλάμε mm-hmm. τώρα για κυκλώματα, σύνδεση είναι

0: τα κυκλώματα τα οποία δεν μένουν μόνο στο φάρμακο, μπορεί να δίνουν όπλα, μπορεί να κάνουν τράφικινγκ, μπορεί να κάνουν χίλια δυο άλλα.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για μια δραστηριότητα την οποία την κάνει κάποιος ο οποίος έχει μια νόμιμη επιχείρηση και ταυτόχρονα δίνει και φάρμακα και κάνει μια παράβαση. Συνήθως αυτό είναι εγκληματικές οργανώσεις.
1: Δίνονται όμως άλλα προϊόντα, όχι φαρμακευτικά, βιταμίνες, διάφορα.
0: Δυστυχώς και οι βιταμίνες απελευθερώθηκαν επί τρόικα, ενώ έπρεπε να είχαν παραμείνει και αυτές τα φαρμακεία, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι οι βιταμίνες δεν είναι αυτές. Οι βιταμίνες πρώτα απ' όλα έχουν και ενδείξεις και αντενδείξεις, έχουν και παρενέργειες και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και τροφές. Δεν είναι ένα καταναλωτικό απλό προϊόν, δεν είναι φαγητό,
1: ναι,
0: το οποίο μπορεί να το δώσει ο καθένας και απλά να περάσει έναν έλεγχο ότι δεν είναι σάπιο, μπορεί να δοθεί και τέτοια. Είναι σκευάσματα τα οποία έχουν μια φαρμακολογική δράση. Και όταν έχει κάτι φαρμακολογική δράση, πρέπει να δίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν πολύ κακό αυτό το ότι δοθήκανε οι βιταμίνες εκτός φαρμακείων.
1: Θα ζητήσω και από εσάς ό,τι ζήτησε για τον κύριο Αντωνιάδη, να φτάσουμε λίγο στο συμπέρασμα που βγάζετε από τα τελευταία 2-3 χρόνια σε σχέση με το κομμάτι υγεία, φαρμακευτική δαπάνη και ασθενής ή ασφαλισμένος ή μη ασφαλισμένος.
0: Το συμπέρασμα είναι ότι η ακρίβεια σίγουρα έχει πλήξει, έχει επηρεάσει και την πρόσβαση των ασθενών στο απαραίτητο φάρμακο με χίλιους δύο διαφορετικούς τρόπους και ότι όπως σε πολλά πράγματα δίνουμε βάση σαν κοινωνία για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους ασθενείς, στους πολίτες μας μια αξιοπρεπή ζωή, πρέπει να κάνουμε κάτι ακόμα περισσότερο και για την υγεία του.
1: Μάλιστα.
0: Που ακόμα υπολείπεται αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δαγρέ.
0: Είστε καλά, κύριε Τσίκα.
1: Ο κύριος Δαγρές, αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, μέλος διοίκησης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Καλημερίζω το Χρήστο. Χρήστο, φυσικά και είπαμε για τη Μοτρόλη. Το ξεκίνημα της εκπομπής είπαμε για τον έναν άνθρωπο, που τον εργάτη που έχασε τη ζωή του και τον άλλον που νοσηλεύεται πολύ σοβαρά διασωληνωμένος. Στην αρχή της εκπομπής, εκτός αν δεν άκουγες εκείνη την ώρα.

Και καλημέρα, Κλέρι μου. Και φυσικά έχεις δίκιο. Υπέροχο το τραγούδι της Πιάφ, λέει η Κλέρι. Για την ακρίβεια, ο τίτλος είναι Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού. Φυσικά έχεις δίκιο. Δικό μου λάθος, έτσι είναι. Μαρία ξαναβάζει το πρόβλημα που υπάρχει στην όμορφη και φιλόξενη Χίο, ότι οι φοιτητές έχουν ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο, στη Λέσχη για φαγητό, στη φοιτητική εστία, ενώ τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα κάποτε, δεν εννοώ οι δημοσιογράφοι, έχουμε ασχοληθεί από εδώ, ενώ κάποιος από όσους μπορούν να το ρυθμίσουν.

0: ξέρεις βρει μπροστά μου πάλι.
1: Ατλαντής και ξύλινα σπαθιά, μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για το πώς γινόμαστε νεόπτωχοι, μιλάμε για τη φτωχοποίηση μήνα με το μήνα. Κεντρικό μας θέμα είναι πόσο η ακρίβεια βλάπτει την υγεία. Πάμε να δούμε πόσο βλάπτει συνολικά το νοικοκυριό μας και όλα αυτά τελικά βλάπτουν και την υγεία, έτσι. Είχε λοιπόν βγάλει το Είμαι Γεσεβέ, μια έρευνα πριν από μήνες, την κάνει μια φορά το χρόνο, η οποία δημιούργησε, πώς να το πω, συζητήθηκε πάρα πολύ, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το ξέρουμε γιατί το ζούμε και εμείς και γνωστοί μας και συγγενείς μας κτλ. Όμως είναι πολύ διαφορετικά να βλέπεις κάποια πράγματα που εσύ νομίζεις ότι είναι βίωμα μόνο δικό σου, να αποτυπώνονται σε αριθμούς και να καταλαβαίνεις ότι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι ήταν λοιπόν αυτό? Ένα από τα κεντρικά του στοιχεία ήταν ότι το 55,7% των οικοκυριών, δηλαδή περίπου 6 στους 10, στα 10, δηλώνει ότι δεν μπορεί ή δυσκολεύεται πάρα πολύ να αντιμετωπίσει μια έκτακτη και ευνίδια δαπάνη ύψους 500 ευρώ. Μιλάμε τώρα για μια οικογένεια που ας πούμε ότι χαλάνε τα υδραυλικά και παθαίνουν μια σοβαρή βλάβη και μπορεί να κοστίσουν 500, 600, 400 ευρώ. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Ή χαλάει μια ηλεκτρική συσκευή που είναι κρίσιμη όμως, έτσι, χρειάζεται. Μπορεί να μην μπορεί να πάρει άλλη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και εντυπωσιακά τραγικό αυτό σε ανθρώπους που είναι εργαζόμενοι, που μπορεί να δουλεύουν δύο σε μια οικογένεια και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη δαπανή, γίνεται, παθαίνει κάτι το αυτοκίνητο. Εδώ σας έλεγα νωρίτερα ότι προέκυψε από τις συνεντεύξεις των συναδέλφων στα παραπολιτικά για το θέμα αυτό ότι, ότι έχουν μειωθεί κατά 50% οι επισκέψεις σε συνεργεία, ας πούμε, στα αυτοκίνητα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την επιστημονική συνεργάτηδα του Είμαι Γεσεβέ, την κυρία Δανάη Κολτσίδα. Καλημέρα, κυρία Κολτσίδα.
2: Καλημέρα, κυρία Τσίγκα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Μετά από όλα αυτά που έχουν βγει στο ραδιόφωνο μας την τελευταία εβδομάδα και μετά και από αυτά που βλέπουμε σε σχέση με το πώς αραιώνουμε επισκέψεις σε γιατρούς για να μην πληρώσουμε, δεν παίρνουμε φάρμακα που είναι ακριβά και είναι εκτός διατίμησης, ενώ αυτά πρέπει να πάρουμε. Ερχόμαστε και σε αυτό που είναι το γενικό πλαίσιο, ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και καμία δαπάνη πάνω από 300, 400 ευρώ ή 200 ευρώ, όταν είναι γύρω στα 500, ας πούμε. Εδώ πια μιλάμε, κάπως όλα αυτά δεν περιγράφουν όριο φτώχειας.
2: Κοιτάξτε, η έρευνα που κάνουμε ως Είμαι Γεσεβέ είναι σε αιτήσια βάση. Τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσαμε στην αρχή της χρονιάς αφορούν το έτος 2025 και πράγματι δείχνουν ότι οι οικονομικές δυσχέρειες, όπως είπατε στην εισαγωγή, μπορεί διαστητικά να καταλαβαίνουμε αρκετοί, πράγματι καταγράφονται σε μεγάλο μέρος των νοικοκυριών. Mm-hmm. Ενδιαφέρον στην έρευνα μας είναι ότι οι δυσκολίες επηρεάζουν φυσικά τα οικονομικά δύναμα νοικοκυριά, αλλά αρχίζουν να αγγίζουν και αυτά που έχουν, ας πούμε, σχετικά μεσαία εισοδήματα, για παράδειγμα ως 25.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Mm-hmm. Με βάση να σας δώσω κάποια στοιχεία βασικά της έρευνας, το 51,5% δήλωσε ότι επιδεινώθηκε η οικονομική κατάσταση την τελευταία χρονιά, το 34,8% ότι παρέμεινε σταθερή, ενώ μόνο ένα 13,5% δήλωσε ότι είδε βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. Mm-hmm. Αυτό το είδαμε και στον αριθμό των οικοκυριών που δήλωσαν ότι δεν επαρκεί για όλο το μήνα το εισόδημά τους. Πρόκειται για 6 στα 10 νοικοκυριά. Με το εισόδημα να εξαντλείται μεσοσταθμικά, φυσικά αυτό άρα δεν αφορά όλους, είναι ένας μέσος όρος, να εξαντλείται μεσοσταθμικά στις 18 ημέρες. Mm-hmm. Είναι σημαντικό το έβριμα που αναφέρατε, ότι περίπου 6 στους 10, 55,7% δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα έκτακτο έξοδο και όπως σωστά είπατε, αυτό μπορεί να είναι μια βλάβη στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, μια έκτακτη ιατρική ανάγκη, ένας οδοντίατρος και ούτω καθεξής. Επομένως,
1: και το λέω που... γιατί αυτό είναι καθημερινό, δηλαδή τα έκτακτα στα σπίτια μας συμβαίνουν κάθε μέρα, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Η αδυναμία να καλύψει ένα νοικοκυριό, ένα έκτακτο έσοδο σχετικά χαμηλού ύψους, συνήθως θεωρείται ως μία από τις ενδείξεις επισφάλειας οικονομικής και κοινωνικής. Γιατί σημαίνει ότι μπορεί πολύ εύκολα τα οικονομικά νόσους νοικοκυριού να έρθουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ακόμα και με κάτι που είναι, όπως είπατε, σύνηθες.
1: Ναι. Είναι πολύ δυσάρεστο και βλέπω ένα από τα ευρήματα επίσης που θα το δούμε σε λίγους μήνες στην επόμενη έρευνα που θα κάνετε. Είναι ότι πέρσι, ας πούμε, δήλωναν απαισιοδοξία για το μέλλον. Σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά εκτιμούσε ότι η οικονομική του κατάσταση θα επιδεινωθεί το επόμενο έτος.
2: Είναι αλήθεια ότι η απαισιοδοξία ήταν το κυρίαρχο, η κυρίαρχη πρόγνωση, να το πω έτσι, στην πλειοψηφία. Θα δούμε σε λίγους μήνες στην αρχή του 27 την επόμενη έρευνα να δούμε τι από αυτό επαληθεύτηκε.
1: Λέγατε νωρίτερα ότι πλέον έχει αρχίσει να αγγίζει το όλο το πρόβλημα και ένα από αυτά που θεωρούμε μεσαία εισοδήματα, ας πούμε ως 25.000 οικογενειακό εισόδημα, ναι, ετήσιο. Νομίζω ότι πλέον κάπως πρέπει να αναθεωρήσουμε και όλοι και οι κυβερνήσεις και οι πάντες το τι θεωρούμε πια μεσαίο εισόδημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι με την ακρίβεια που μαστίζει αυτή τη στιγμή νοικοκυριά, επιχειρήσει τον καθένα μας, ότι αυτό το 25.000 δεν ξέρω αν πρέπει να είναι μεσαίο. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά κατώτερα από αυτό.
2: Εντάξει, το τι ορίζεται μεσαίο λαμβάνει υπόψη η κατανομή των εισοδημάτων, γιατί υπάρχει μια μεθοδολογία που γίνεται αυτό. Αλλά έχετε δίκιο ότι επειδή ακριβώς ο πληθωρισμός, ειδικά όταν αφορά και δαπάνες που συνήθως είναι αναλλαστικές, τρόφιμα ή το κόστος του ενοικίου, την ενέργεια και ούτω καθεξής, είναι κατανοητό ότι αναλογικά, και το σημειώνουμε αυτό και στα συμπεράσματα της έρευνας εισοδήματος, αναλογικά προφανώς όσο πιο χαμηλά είναι κανείς, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός του ξοδεύει. Γιατί προφανώς ένας άνθρωπος δεν τρώει 10 φορές περισσότερο να έχει μεγαλύτερο εισόδημα 10 φορές. Όσο είναι να ξοδέψει για να φάει, ξοδεύει. Άρα είναι αναλογικά μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος για τα χαμηλότερα τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.
1: Το έχουμε δει και στο πόσο κοστίζει, ας πούμε, η στέγαση σε ένα μεσαίο ή κατώτερο εισόδημα σε σχέση με ένα πολύ μεγαλύτερο εισόδημα.
2: Προφανώς είναι λογικό ότι δεν αυξάνονται οι δαπάνες αναλογικά όσο αυξάνεται το εισόδημα. Κάποιες δαπάνες είναι σταθερές έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι αυτή η διαφορά. Οπότε προφανώς όσο πιο χαμηλά είναι χαμηλό είναι το εισόδημα ενός νοικοκυριού, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεται. Απλά αυτό που καταγράφει η έρευνά μας είναι, ας πούμε, ότι για παράδειγμα 35,8% των νοικοκυριών με εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ επίσης δήλωσαν ότι το εισόδημά τους εξαντλείται πριν το τέλος του μήνα.
1: Α, ναι.
2: Μπορεί να διαρκεί περισσότερο, μπορεί να είναι καλύτερα πάλι σε σύγκριση με εκείνους που δυσκολεύονται περισσότερο, που έχουν χαμηλότερα εισόδηματα, αλλά πάντως προφανώς αρχίζει να αγγίζει και ένα κομμάτι των σχετικά μεσαίων εισοδημάτων αυτό μέχρι πάνω από 25.000 ευρώ, 30.000 ευρώ σε αυτή την κλίμακα.
1: Και φυσικά έχει σημασία σε σχέση πάντα με το εισόδημα το πόσες περικοπές αναγκάζεται να κάνει. Δηλαδή λέτε το 54% των ερωτηθέντων, και το αναφέρατε νωρίτερα, αναγκάζεται να κάνει περικοπές για να καλύψει βασικές του ανάγκες. Αυτό το 54% λοιπόν των ερωτηθέντων είναι σημαντικό και το να καταλαβαίνουμε τι περικοπές κάνει. Έτσι. Δηλαδή πόσο είναι περικοπές σε πράγματα που μπορεί κάποιος να πει εντάξει μωρέ, αυτό περιττό είναι στο κάτω-κάτω, ή περικοπές σε πολύ ουσιαστικά πράγματα.
2: Κοιτάξτε, με βάση την δική μας έρευνα, επειδή παρακάτω ρωτάμε και αναλυτικά για την κατανάλωση, φαίνεται για παράδειγμα ότι περίπου το 65% δήλωσε ότι δαπάνησε το 2025 περισσότερα για λογαριασμό σπιτιού και για είδη διατροφή, κάτι που αντανακλά και αυτό που ξέρουμε από τη στάση του πληθωρισμού, ενώ ας πούμε ένα 35-40% δήλωσε ότι δαπάνησε λιγότερα για ένδυση, υπόδηση και ψυχαγωγία.
1: Ναι.
2: Αυτό προφανώς είναι ενδεχομένως ως ένα βαθμό ελαστική δαπάνη, γιατί δεν είναι και απόλυτα, δηλαδή δεν σημαίνει ότι μπορεί κανείς να μην αγοράσει και ποτέ ρούχα και παπούτσια στα παιδιά του, για παράδειγμα, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και πώς αντανακλά στην γενική κίνηση της αγοράς, που επίσης είναι κάτι που νομίζω ότι μακροπρόθεσμα επηρεάζει και στην κατάσταση της οικονομίας, γιατί ξέρετε, λιγότερη κατανάλωση.
1: Έτσι είναι.
2: Σημαίνει και δυσχέρειες, ειδικά στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και άρα τελικά αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Για παράδειγμα, να σας πω ότι επειδή κάνουμε και μία εξαμηνία έρευνα για το οικονομικό κλίμα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στην τελευταία έκδοση για το πρώτο εξάμηνο του 26, το 41,1% διαπίστωσε κάμψη της ζήτησης. Επομένως, η επίδραση στην εγχώρια ζήτηση του γεγονότος ότι τα νοικοκυριά πληρώνουν περισσότερα για ανελαστικές δαπάνες και περικόπτουν τα υπόλοιπα είναι ορατή. Και μια άλλη στρατηγική που αναπτύσσουν είναι ότι καθυστερούν να καλύψουν κάποια έξοδα. Δηλαδή δεν τα περικόπτουν ακριβώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην έρευνά μας, ένα ποσοστό από 20% ως 35% δήλωσε ότι καθυστερεί ή αδυνατεί να καλύψει έξοδα θέρμανσης, πληρωμή ρεύματος και ούτω καθεξής.
1: Έτσι. Διάβαζα χθες, και θα κλείσουμε και με αυτό, διάβαζα χθες το βράδυ μια διαμαρτυρία που κάνουν οι επιχειρηματίες ένδυσης και υπόδεσης, ότι έχει μειωθεί κατακόρυφα η κατανάλωση τέτοιων ειδών, δηλαδή παπουτσιών, ρούχων κτλ. Γιατί οι άνθρωποι, όπως λέτε, αναγκάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες σε τρόφιμα και σε άλλα είδη απαραίτητα στο σπίτι, να μην αγοράζουν κάτι παραπάνω.
2: Είναι αρκετοί οι κλάδοι που πλήττονται. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι από την εστίαση, το ότι δεν θα βγει κάποιος για να φάει με την οικογένειά του μια φορά τη βδομάδα, μέχρι με τις κατασκευές, ότι ενδεχομένως μια επισκευή που θα ήθελε να κάνει, μια αναβάθμιση στο σπίτι του, μια μικρή αναγέννηση ή οτιδήποτε, δεν θα το κάνει, θα το αναβάλει για αργότερα, αφού δεν είναι κάτι, αν δεν είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα, δεν είναι άμεση ανάγκη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κοτσίδα, για τη συζήτηση αυτή. Να είστε καλά. Καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
10: Παραπολιτικά 90,1.

ζωντανά εδώ, καταπληκτικός Μπρους Σπρίγκστιν, το αφεντικό. Να σας πω ότι διαβάζω στο παραπολιτικά.gr ότι αναζωπηρώθηκε η φωτιά στις δύο βιοτεχνίες, ήταν και δεύτερη τελικά, στο Εγάλεο, που είχαν δώσει μάχη για να την ελέγξουν όλη τη νύχτα. Έχει αναζωπηρωθεί λοιπόν λόγω των έφλεκτων υλικών μέσα στα κτίρια. Λέγαμε πριν ότι ένας από τους γείτονες έλεγε ότι πρέπει να είχαν μέσα πάρα πολλές φιάλες, έσκαγαν φιάλες συνέχεια με αέριο. Δεν ξέρουν τι ακριβώς ήταν, θα μάθουμε. Έχουν απομακρυνθεί προληπτικά όσοι βρίσκονται κοντά στα κτίρια, σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Είναι εκεί και η αστυνομία. Επιχειρούν πολλοί πυροσβέστες και ένα βραχιονοφόρο όχημα στην περιοχή. Συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Γάλεο. Τα συμπεράσματα για τα αίτια της πυρκαγιάς θα τα περιμένουμε από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού.

να σας πω ότι σήμερα είναι η 10η Οκτώβρη, είναι η Παγκόσμια Μέρα Δράσης για την Παλαιστίνη και διοργανώνονται και εδώ στην Αθήνα εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις. Έχει διήμερο αφιερωμένο στην Παλαιστίνη στο Θέατρο του Λυκαβητού με πολλές συναυλίες. 2 το μεσημέρι έχει στο Πάρκο Ελευθερίας συγκέντρωση και πορεία στην Ισραηλινή Πρεσβεία και σε πολλές χώρες ακόμα θα γίνουν αντίστοιχα. Αύριο θα μιλήσουμε για μια επένδυση που είχαμε κάνει για να είμαστε καλά, να προσέχουμε την υγεία μας, τα νιάτα μας. Τι επένδυση ήταν αυτή? Σε προγράμματα υγείας σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Πάρα πολλοί είναι εκείνοι που τώρα έχουν αναγκαστεί σε κρίσιμες ηλικίες, 60-65 χρονών, να κόψουν τα προγράμματα αυτά γιατί δεν μπορούν πλέον να τα σηκώσουν οικονομικά. Θα πούμε γι' αυτό, θα πούμε για πολλά ακόμα. Θα δούμε και τι γίνεται στην Κράβα που περιμένουμε να μάθουμε. Τι γίνεται εκεί με την οσμία αερίου και αν θα ανοίξει το σχολείο από την Δευτέρα, αλλά και για όλα αυτά που γίνονται με τις οβάδες που πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών. Τα τελευταία έγιναν στη Θεσσαλονίκη και στη Λαμία. Αυτά. Αύριο λοιπόν έχουμε πάρα πολλά. Αύριο 9 το πρωί ελπίζω να συντονιστείτε εδώ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, για την ακρόαση σήμερα. Δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινέο και Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες του μετά. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από
1: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
16: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: 2000 FM.
18: Ένα κομμάτι, έτσι. Ένα κομμάτι που αποφασίσαμε φέτος να το κάνουμε σήμα εκπομπής. Να ξεκινάμε με αυτό σε ορχιστρική βερσιόν, αλλά γιατί όχι και με λόγια όπως εδώ. Λοιπόν, τι συζητάμε συχνά πυκνά? Συζητάμε για το γεγονός ότι, και είναι νομίζω και ένας πάγιος προβληματισμός αρκετών από εμάς, ότι υπάρχουν τεχνικά επαγγέλματα τα οποία πληρώνονται καλύτερα από ανθρώπους που έχουν πάρει ένα πτυχίο, έχουν ένα ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Και πάρτε ένα παράδειγμα πολύ απλό. Θέλετε να καλέσετε στο σπίτι σας έναν υδραυλικό, ας πούμε, έναν ψυκτικό. Θα πληρωθεί πιθανότατα και θα έχει ένα πάρα πολύ καλύτερο μεροκάματο στη διάρκεια της ημέρας από ότι ένας απόφυτος μιας ιατρικής σχολής, έτσι, το οποίο δουλεύει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Πού θέλω να καταλήξω, θα μου πείτε. Θέλω να καταλήξω στο ότι βγάζουμε επιστήμονες, αλλά εκλείπουν τα τεχνικά επαγγέλματα. Σας θυμίζω για μηνύματα 211-1080-880 και radio@parapolitika.gr, καθώς και στο live24.gr όσοι ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, για το θέμα δεξιοτήτων, για το θέμα του αν θα μπορούμε σε λίγα χρόνια να βρίσκουμε τεχνίτες ή όχι, αλλά και για τα 70 χρόνια του Ιδρύματος Ευγενίδου, είναι κοντά μας ο διοικητής και ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Γιάννης Γκόλιας. Θα τον καλημερίσω. Κύριε Γκόλια, σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας.
19: Κύριε Λεμπελή, καλημέρα. Και ήθελα εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με το κοινό σας που ξέρω ότι είναι ευρύ. Μπορώ να πω καταρχήν για το τραγούδι που είπατε, σας άκουγα προηγουμένως, και επειδή έχω ζήσει και εγώ σε χώρες που δεν είχαν πολύ καλό καιρό, το περισσότερο διάστημα δεν είχαν καλό καιρό, τελικά μέσα από αυτή την πορεία μου 35 ετών στην εκπαίδευση, μέσα από οργανισμούς διοικητής και σε άλλους οργανισμούς, έχω κάνει και σε υπουργικές θέσεις. Τελικά ξέρετε τι πιστεύω, η κινητήριος δύναμη δεν είναι ο καιρός, είναι αυτό που έχουμε μέσα μας. Είναι η τάση μας. Είναι να έχουμε κάποιο σκοπό και όλη η ορμή μας να πάμε με το σκοπό αυτό να τον πετύχουμε. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που ήθελα να σας πω, αυτό που είπατε για τους γιατρούς και τις αμοιβές, ένα πολύ γρήγορο ανέκδοτο να επιτρέπετε. Έχει πάει ο υδραυλικός που είπατε προηγουμένως σε έναν γιατρό. Και κάθεται μια ώρα εκεί και στο τέλος του λέει ο γιατρός: τι χρωστάω, λέει 300. Λέει 300 ευρώ, μα τι έκανε. Είχα λέει 100 ευρώ ήταν τα υλικά. Και τα υπόλοιπα 200 χρεών. Μα λέει: εγώ είμαι γιατρός και χρώνω 100. Λέει: και εγώ όταν ήμουν γιατρός 100 χρεών.
20: Μάλιστα.
19: Αυτό ναι. Ήθελα να ξεκινήσω.
20: Μια πραγματικότητα είναι αυτή όμως, έτσι.
19: Είναι μια πραγματικότητα.
20: Και βγαίνει και σε παράπονο σε πολλούς. Εντάξει. Θα μου πείτε, εδώ ο καθένας έχει και ένα όνειρο όταν είναι σε φάση του να επιλέξει την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Άλλος θέλει να γίνει καλή ώρα εγώ δημοσιογράφος. Εσείς θέλατε να ακολουθήσετε ακαδημαϊκή καριέρα, έτσι. Κάποιος άλλος μπορεί να μην θέλει να ασχοληθεί με τα γράμματα, να μην θέλει να ασχοληθεί με τα βιβλία και να θέλει να γίνει τεχνίτης. Ωστόσο, υπήρχε και ένα στερεότυπο και υπάρχει νομίζω ακόμα στην Ελλάδα ότι εάν κάποιος δεν βγάλει πανεπιστήμιο, ας πούμε, και βγάλει μια τεχνική σχολή, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, θεωρεί το με έναν τρόπο κατακριτέο αυτό από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και το οικογενειακό.
19: Ναι, έχετε δίκιο. Και μάλιστα προηγουμένως είπατε ότι σε λίγο μπορεί να μην βρίσκουμε τεχνίτες και ανθρώπους με δεξιότητες, για να το βγάλω τη λέξη τεχνίτες, γιατί η λέξη τεχνίτες κουβαλάει ένα βάρος διαχρονικά, κοινωνικό βάρος. Ανθρώπους με δεξιότητες, εφαρμοσμένες δεξιότητες, ναι, δηλαδή ναι. Να περάσουμε από την επιστήμη και τη γνώση σε κάτι το οποίο θα βάλει να το κάνει, να εφαρμοστεί και να έχει, να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Έχουμε ήδη φτάσει, έχουμε ξεπεράσει. Δεν βρίσκουμε, κύριε Λαμπύρη, τεχνίτες και ανθρώπους με δεξιότητες σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που αφορά και την κοινωνία, διότι βλέπεις ο άλλος κάνει πάρα πολλά χρόνια να τελειώσει το πανεπιστήμιο και στο τέλος, σας πω εγώ, στους πολιτικούς μηχανικούς που ήμουν και κοσμήτωρας 5 χρόνια και μετά στο Πολυτεχνείο, όταν πρωτοβγαίνει έχει καθαρά γύρω στα 1.100 ευρώ. Ναι. Ενώ ένας άλλος με δεξιότητες μπορεί να έχει πολύ περισσότερα, 1.500 και 2.000 ευρώ καθαρά στην εκκίνηση. Άρα υπάρχει ένα κοινωνικό βάρος που κουβαλάει αυτή η έννοια της δεξιότητας από παλιά, όπου όταν κάποιος δεν μπορούσε να πάει στα πανεπιστήμια, τότε γινόταν μάστορας, ναι. Και αυτή η λέξη μάστορας κουβαλάει κάτι αρνητικό. Ναι. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν κοινωνία.
20: Υπάρχει ένα κενό και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, βέβαια, ως προς αυτό, έτσι.
19: Βεβαίως.
20: Είναι πολύ, πολύ διακριτό αυτό, νομίζω. Ποια θεωρείτε ότι είναι επαγγέλματα με δεξιότητες? Γιατί και αυτό είναι ίσως αμφίσιμο, διότι με δεξιότητες μπορεί να είναι και ένα επάγγελμα όπως αυτό του φιλολόγου, έτσι. Βεβαίως. Ή του ιστορικού. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει ο άλλος να είναι ξυλουργός ή να είναι, ας πούμε, μαρμαράς για να έχει να ασκεί επάγγελμα με δεξιότητες. Λέω τώρα παραδείγματα.
19: Έχετε δίκιο. Και μάλιστα ήθελα να πω ότι η λέξη μάστορας, ο μάστορας, δεν είναι αυτός ο οποίος δεν ξέρει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση για το πράγμα με το οποίο ασχολείται, έχει μεράκι να το φτάσει σε ένα επίπεδο πάρα πολύ ψηλό, και συνήθως αυτό που τον παραστήρει προς αυτή την κατεύθυνση δεν είναι η έννοια του να βγάλω χρήματα, αλλά η έννοια του να πετύχω το σκοπό μου. Δεν είναι τυχαίο και στις επιστήμες το Master of Science, το Master, ναι. Ξεκινάει αυτή η λέξη μάστορας, ναι. Master of Science, από εκεί ξεκινάει. Άρα έχετε δίκιο, η δεξιότητα δεν αφορά μόνο επαγγέλματα τα οποία είναι πιο εφαρμοσμένα, ας το πούμε, και απαιτούν λιγότερες γνώσεις. Αφορούν και επαγγέλματα που χρειάζονται γνώσεις.
20: Νομίζω, εάν θέλετε, και ίσως αυτό είναι που θα πρέπει περισσότερο να μας απασχολήσει και να το εξετάσουμε, είναι ότι θα πρέπει το κάθε επάγγελμα και ο κάθε άνθρωπος που επιλέγει ένα επάγγελμα να το εξετάζει με βάση του τι είναι πιο χρήσιμο για την επόμενη μέρα και τι θα έχει μεγαλύτερη ζήτηση στην πράξη.
19: Σωστά.
20: Γιατί ας πούμε, ένας φιλόλογος, ναι, έχει ένα πολύ ιερό ρόλο που έχει να κάνει με την εκπαίδευση ενδεχομένως τουλάχιστον σε ένα πρώτο στάδιο μαθητών, αλλά πρέπει να δούμε και πράγματα τα οποία έχουν και μία άμεση σχέση με την πραγματική παραγωγική οικονομία.
19: Ναι, ναι, με την, καταρά με την οικονομία. Και θα σας πω, ένα παράδειγμα που το λέω μερικές φορές. Εμείς ως Ίδρυμα Ευγενίδου, για να πω και κάτι για το Ίδρυμα Ευγενίδου.
20: Να πείτε βεβαίως. Να σας πω, για να μην σας διακόψω και θέλω να έχουμε καθαρό το χρόνο μπροστά μας, να κάνουμε, έχουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα για 3:15 για την ώρα, μια μικρή διακοπή. Ωραία, και να επιστρέψουμε αμέσως μετά για να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας χωρίς καμία διακοπή και χωρίς διάλειμμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Γιάννης Γκόλιας, διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, συζητάμε για επαγγέλματα δεξιότητες και για το κατά πόσο σε 10-15 χρόνια θα έχουμε πλέον να συζητάμε για ανθρώπους με πρακτικά, με πρακτικές δεξιότητες και όχι μόνο για επιστήμονες που θα βγαίνουν από τα πανεπιστήμια κλπ. Ομότιμος λοιπόν καθηγητής και πρώην πρίτανης στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διοικητής στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Σε λίγο και πάλι κοντά σας.
3: Η ώρα είναι 11:15.
21: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
22: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
25: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
26: Διαβάστε στην απογευματινή ποιο μέσο θέρμανσης συμφέρει περισσότερο. Crash test της απογευματινής σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλιματιστικά inverter και αντλίες θερμότητας. Κατηγορηματικός ο Μητσοτάκης. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Άγκυρα αναζητεί 60 γκουλενιστές που έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα. Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει η θηρίδα του στο Κολωνάκι, θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
27: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
28: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
29: Παραπολιτικά.

Λοιπόν, Foreigner και Say You Will, 1987 το συγκεκριμένο τραγούδι. Και είμαστε εδώ στις αερολογίες και στα παραπολιτικά 90,1. Συζητάμε για δεξιότητες και πράγματα με τον Γιάννη Γκόλια, διοικητή του Ευγενιδίου Ιδρύματος και ομότιμο καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

0: Λοιπόν, εδώ ξέρετε, πίσω από το μικρόφωνο γίνονται διεργασίες. Τηλέφωνα αυτά, συζητάμε, παίρνουμε τη μάνα μας τηλέφωνο που λέει ο λόγος, τη γυναίκα μας. Συζητάμε για μια άλλη δουλειά όταν κλείνουν τα μικρόφωνα. Οπότε όλα αυτά γίνονται όταν εσείς ακούτε. Say you will. Λοιπόν, κύριε Γκολιά, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Και κάπου πήγατε να μεταπηδήσετε και να πείτε και δύο κουβέντες για το Ίδρυμα Ευγενίδου. Οπότε κάπου εκεί κάναμε το διάλειμμα και θέλω να μου πείτε τώρα για να έχουμε τον χρόνο.
1: Να συγκιάσω και από το τραγούδι, γιατί στο τέλος λέει Say you'll be mine. Νομίζω εδώ πέρα Say you'll be mine το λέμε στην νεολαία, για την οποία ανοίγεται ένα πάρα πολύ μεγάλο πεδίο επαγγελματικής καριέρας στις δεξιότητες και στις τεχνικές εφαρμογές που έχει υποβαθμιστεί και δεν είναι όλα πίσω από τις πανεπιστημιακές σπουδές. Τώρα ήθελα να πω. Καταρχήν, ορισμένα πράγματα. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια φέτος του Ιδρύματος Ευγενίδου. Και ήθελα να πω ότι ο Ευγενίδης πράγματι 70 χρόνια πίσω δεν έκανε απλώς ένα κοινοφελές ίδρυμα, κύριε Λαμπύρη. Αυτός έκανε ένας μηχανισμός προόδου είναι αυτό το ίδρυμα.
0: Να μας πείτε και ποιος ήταν ο Ευγενίδης, έτσι. Γιατί πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Ξέρει, περνάει, κατεβαίνει τηλεφόρο συγκρού, βλέπει το ίδρυμα αριστερά.
1: Ναι.
0: Αλλά οι περισσότεροι δεν ξέρουν περισσότερα. Κάτι παραπάνω. Οπότε καλό είναι να μας πείτε και λίγο.
1: Ένας άνθρωπος ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος που ξεκίνησε από τη Θράκη, από το Διδημότυχο και κατάφερε να έχει μεγάλες επιτυχίες σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς προς το τέλος της επαγγελματικής του ζωής και στην ναυτιλία, και ο οποίος είχε το όραμα, τα κέρδη του και όλα αυτά που κατάφερε να κατακτήσει μέσα στα χρόνια που δούλεψε, να τα δώσει στην πατρίδα του, να τα γυρίσει μέσα από λογικές λειτουργιών κοινοφελών. Αυτός ήταν ο Γιώργος Ευγενίδης και έφτιαξε το ίδρυμα. Και πραγματικά ήταν σε μια φάση το 1956 που η Ελλάδα αναζητούσε σταθερότητα, συγκρότηση θεσμική, παραγωγική συγκρότηση. Αυτός είπε ότι ξέρετε κάτι, χρειαζόμαστε γνώσεις, χρειαζόμαστε δεξιότητες. Από τότε είχε πει ότι δεν φτάνει να έχεις γνώσεις, δεν φτάνει να έχουμε γιατρούς, δικηγόρους. Χρειαζόμαστε και ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στο εργοτάξιο αντί να είναι μηχανικός και να λειτουργήσουν εκεί για την εφαρμογή των γνώσεων του μηχανικού. Ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στα μεταλλεία, ανθρώπους που θα πάνε στα πλοία, μηχανικοί δεν υπήρχαν τότε και διάφορες άλλες τέτοιες επαγγελματικές κατευθύνσεις. Επομένως, είναι 70 χρόνια όπου το Ίδρυμα έχει φτιάξει ένα οικοσύστημα γνώσης στο πλανητάριο. Είμαι βέβαιος ότι ο κρατήσεις.
0: Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, πόσες φορές θυμάμαι να πηγαίνουμε με το σχολείο στο πλανητάριο. Δηλαδή πραγματικά ήταν η χαρά μας να φεύγουμε από το σχολείο και να γλιτώνουμε και μάθημα, να το πω αυτό έτσι. Και να πηγαίνουμε στο πλανητάριο, γιατί ήταν ένα απολαυστικό και ήταν μια φαντασμαγορία στα δικά μας τα παιδικά μάτια όλο αυτό.
1: Είναι ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά ήθελα να πω, είναι το πλανητάριο, το κέντρο επιστήμης και τεχνολογίας, τα τεχνολογικά εργαστήρια που έχουμε, το κέντρο αυτόνομων συστημάτων, τα τεχνικά βιβλία που βγάζουμε, το συνεδριακό μας κέντρο, τη βιβλιοθήκη. Έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες οι οποίες φτιάχνουν ένα οικοσύστημα που δημιουργούν μία πρώτη επαφή των νέων με τα τεχνικά επαγγέλματα και την εφαρμογή τους. Βεβαίως, τα χρόνια περνούν και οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Νομίζω η σχέση που έχει το Ίδρυμα Ευγενίδου με την κοινωνία οφείλεται στο ότι είναι βαθιά προσανατολισμένο σε κοινωνική προσφορά και δεν κάνει... Δεν κάνει μπαλώματα, αλλά έχει μια συγκεκριμένη συνολική πολιτική με την οποία προσεγγίζει όλα τα θέματα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, που νομίζω έχει ενδιαφέρον να το πούμε και αν έχετε τη δυνατότητα να μας το έτσι, εξηγήσετε, να μας το αναλύσετε, να μας το αναλύσετε, να μας δώσετε την πληροφορία. Πότε και πώς δημιουργήθηκε το πλανητάριο? Και το λέω γιατί πάρα πολλοί και πάρα πολλοί κόσμος αυτό το γνωρίζει ως χώρο. Και είναι και ένας κατεξοχήν εκπαιδευτικός φορέας που τραβάει πάρα πολλά σχολεία, πολλές σχολικές μονάδες. Άρα πότε και πώς δημιουργήθηκε το πλανητάριο στην Ελλάδα?
1: Πρωτοξεκίνησε η ιδέα στο τέλος της δεκαετίας του 80, λειτουργήσε στη δεκαετία του 90 και βεβαίως από τότε λειτουργεί μέχρι σήμερα με αναβαθμίσεις οι οποίες το κάνουν να είναι σε ένα από τα καλύτερα πλανητάρια στον κόσμο.
0: Και ένα από τα μεγαλύτερα, νομίζω, είναι.
1: Στα πέντε
0: μέτρα. Ναι.
1: Δεν λέω το πρώτο, γιατί εντάξει, είναι το πρώτο, ας πούμε, όσο λέτε το μέγεθος που έχει ένα στρέμμα περίπου πάνω την οθόνη. Έχει καινούργια μηχανήματα προβολής τα οποία έχουν πάρες πολλές χιλιάδες, εκατομμύρια πιξέλα ένα τετραγωνικό πόντο. Επομένως, θέλω να πω, υπάρχουν διάφορες παράμετροι οι οποίες καθορίζουν την ποιότητα ενός πλανηταρίου. Το δικό μας, αλλού είναι πρώτο, αλλού είναι δεύτερο, αλλού είναι τρίτο, το κατατάσσω με βεβαιότητα μέσα στα πέντε πρώτα και πραγματικά είναι μια εμπειρία όταν έρθει κανείς να το παρακολουθήσει. Όμως.
0: Να το πάω και λίγο πίσω.
1: Να το πάτε.
0: Αν δεν κάνω λάθος, η δημιουργία, ή μάλλον τα εγγένεια έγιναν το 66, έτσι.
1: Τα εγγένεια του Ιδρύματος.
0: Ναι.
1: Του πλανηταρίου.
0: Ναι, ναι, του Ιδρύματος.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Τα εγγένεια εννοούμε που είχε φτιαχτεί και το κτίριο και άρχισε να λειτουργεί κανονικά. Η ιδέα, η σύλληψη και η πρώτη, ας το πούμε, το ξεκίνημα για να δημιουργηθεί ήταν το 56, γι' αυτό έχουμε τα 78.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ουσιαστικά νομίζω ότι το πλανητάριο εγγενιάστηκε από τον Βασιλιά Κωνσταντίνο ή όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Ισχύει αυτό.
1: Από τον Βασιλιά Κωνσταντίνο, από τον Πρωθυπουργό τότε. Δηλαδή ισχύουν όλα αυτά.
0: Και παρουσία, παρουσία και του Καραμαλή ή όχι.
1: Και παρουσία και του Καραμαλή. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποια ιστορικά γεγονότα τα οποία πραγματικά έχουν τη σημασία τους και πρέπει πάντα κανείς να τα βλέπει στον καιρό στον οποίο αυτά τα ιστορικά γεγονότα έλαβαν χώρα. Επίσης σημειωτέων ότι από το 56 και πριν αρχίσει καν να υπάρχει το κτίριο, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δραστηριοποίηση του Ιδρύματος Ευγενίδου σε σχέση με το Υπουργείο Ναυτιλίας και την Ναυτική Εκπαίδευση. Εκεί έχουμε κάνει τόσο πολλά πράγματα τα τελευταία.

0: Ινστιτούτου, από όλα τα άλλα. Γιατί είμαστε μη κερδοσκοπικό, είμαστε κοινοφελές. Εμείς δηλαδή προσεγγίζουμε, πάμε από κάτω προς τα πάνω. Προσεγγίζουμε τις εταιρείες, βλέπουμε στις εταιρείες ποιες είναι οι ανάγκες τους και στη συνέχεια κάνουμε πρόγραμμα κατάρτισης που αντιμετωπίζει τις ανάγκες των εταιρεών. Καταρτίζουμε κάθε φορά σε κάποιο πρόγραμμα 20-30 άτομα. Δεν πληρώνουν αυτά τα άτομα τίποτα.
1: Άρα πάνε για πρακτική εκπαίδευση ουσιαστικά, αυτό μου λέτε.
0: Πρακτικά, ναι, ναι, αυτά τα άτομα. Τα έξοδα τα πληρώνουν οι εταιρείες που καταφέρουμε να τις πείσουμε να συμμετάσχουν και αυτές.
1: Νομίζω ότι πλέον έχουν κάθε λόγο να το κάνουν και να πληρώσουν την πρακτική. Διότι δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Είναι γεγονός και θα σας δώσω παραδείγματα. Και μετά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, 2 στους 3 πηγαίνουν στις εταιρείες οι οποίες χρηματοδότησαν και άρα η κατάρτιση είναι τόσο πολύ ραμμένη στα μέτρα των αναγκών που μόλις καταρτίζεσαι, αν είσαι και καλός, γιατί δεν είναι όλοι καλοί, αμέσως βρίσκεις δουλειά στην εταιρεία.
1: Άρα υπάρχει και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.
0: Άρα κάνουμε καλό στην κοινωνία γιατί...
2: 2000 FM.
1: Να σας ρωτήσω κάτι κατά την άποψή σας και, και με βάση τα ερεθίσματα που έχετε. Θα ήθελα να μου πείτε ποια θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι τα 5 πιο περιζήτητα επαγγέλματα.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας πω ποια είναι τα πιο περιζήτητα για να σας πω γιατί. Όταν ξεκινήσαμε να λειτουργούμε το Ινστιτούτο Κατάρτισης και είπαμε ρε παιδιά, πάμε να καταρτήσουμε στα 5 πιο περιζήτητα. Διαπιστώσαμε καταρχήν ότι αυτά δεν είναι προσδιορισμένα. Δηλαδή η χώρα μας δεν ξέρει ακριβώς ποιες τεχνικές δεξιότητες.
1: Τεχνολόγος τροφίμων θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, ένα από αυτά.
0: Βεβαίως θα μπορούσε να είναι ένα από αυτά, αλλά ακούστε και μια άλλη παράμετρος. Ότι οι δεξιότητες είναι άμεσα συνυφασμένες, η ανάγκη δεξιοτήτων, με τις περιοχές για τις οποίες συζητούμε. Δηλαδή, μπορεί ο τεχνικός, ο οποίος είναι ειδικός σε δασοκομικές τεχνικές υπηρεσίες, να είναι περιζήτητος στη Θράκη, αλλά στα νησιά να μην είναι. Στα νησιά μπορεί να χρειαζόμαστε τεχνικές δεξιότητες διαφορετικές. Άρα πρέπει να προσεγγίζουμε σε επίπεδο περιφέρειας ή και νομού ακόμα θα τολμούσα να πω, να προσδιορίζουμε τις τεχνικές δεξιότητες, πράγμα το οποίο εμείς κάναμε σαν ίδρυμα με δική μας χρηματοδότηση για τον Εύρο και τη Ροδόπη και πλέον η κατάρτιση εκεί να γίνεται με τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από αυτές τις μελέτες.
1: Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι
0: χρειάζεται
1: και κόσμο στα αγροτικά επαγγέλματα, έτσι να το πούμε αυτό.
0: Και εκεί κάνουμε μεγάλη προσπάθεια.
1: Χρειάζεται κόσμο στα αγροτικά επαγγέλματα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τον αγροτικό τομέα, με τον πρωτογενή τομέα και δεν βρίσκουν κόσμο για πολύ απλά πράγματα, έτσι.
0: Σωστά. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι κανείς θα πρέπει να δει και τις ανάγκες τοπικές, γιατί κοιτάξτε, δεν θέλουμε να φύγουν από την περιφέρεια και να έρθουν στο κέντρο. Θέλουμε οι ανάγκες της περιφέρειας εκεί να αντιμετωπιστούν, να κρατήσουν τον κόσμο στην περιφέρεια και ή δυνατόν να φέρουμε κόσμο στην περιφέρεια. Άρα θέλει μια πολιτική η οποία πρέπει να προσδιορίζει δεξιότητες πολύ συγκεκριμένα, να καταρτήσει, να έχει εξασφαλίσει ότι μετά θα απορροφηθούν και να έχει βρει τις δεξιότητες που χρειάζονται ανά περιοχή της χώρας. Αυτό είναι ο στόχος. Εμείς αυτό πιστεύουμε και αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και την πολιτεία, η οποία έχει κάνει βήματα, έχει κάνει τα τελευταία χρόνια βήματα στην κατεύθυνση αυτή, αλλά πρέπει να πω ότι δεν είναι αρκετά.
1: Βέβαια τώρα, μιας και συζητάμε για το να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια, άκουσα και κάποιες κυβερνητικές έτσι συζητήσεις να γίνονται για μπόνους σε πολυκατοικίες για έναν έως 2 ορόφους και λέω εντάξει, για επιπλέον δηλαδή 2 ορόφους, προκειμένου να λυθεί το στεγαστικό ζήτημα. Όταν έχουμε περάσει μια ολόκληρη ιστορία με το νέο οικοδομικό κανονισμό το προηγούμενο διάστημα και διάφορες παλινοδίες που έγιναν στην αγορά και για να μπορέσουμε να κόψουμε τα ψηλά κτίρια.
0: Είναι μια άλλη συζήτηση και τούτο πιν και εκείνο μια φαίνεται. Γιατί ωραία, βεβαίως και να βοηθήσουμε να βρούμε κατοικία. Βεβαίως να δώσουμε και επιδότηση. Ακούω θα δώσουν 5.000 και 10.000 σε κάθε οικογένεια που πηγαίνει στην περιφέρεια. Αλλά όταν πάει, μετά θα πρέπει κάτι να κάνει. Αυτό ακριβώς εμείς προσπαθούμε να δούμε. Πώς θα μπορέσει να ενταχθεί στις ανάγκες της περιφέρειας, οι οποίες όμως πρέπει να έχουν προσδιοριστεί και να έχουν κάποιοι προχωρήσει να καταλάβουν.
1: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
0: Αυτός είναι ο
1: στόχος. Πιστέψτε με.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Και νομίζω το ξέρετε καλά. Εγώ τουλάχιστον είχα σκεφτεί, λόγω του ότι η γυναίκα μου είναι από τη Θεσσαλονίκη, είχα σκεφτεί για ένα χρονικό διάστημα, τον πρώτο καιρό μήπως, που είχαμε γνωριστεί, μήπως μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη. Πιστέψτε με λοιπόν ότι δεν το έκανα και δεν το κάναμε, γιατί δεν θα μπορούσα να βρω το εύρος των επιλογών που έχω στην Αθήνα σε σχέση με τη δουλειά μου ως δημοσιογράφος. Και δεν ισχύει μόνο για τη δική μου τη δουλειά, πιστεύω. Και λέμε για Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι. Δεν λέμε για.

0: απομακρυσμένη περιοχή της Ελλάδας. Οι ευκαιρίες οι επαγγελματικές είναι πραγματικά περιορισμένες, ακόμα και σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Και αυτό, το ξέρετε αυτό, καλά νομίζω αυτό.
1: Συμφωνώ μαζί σας και αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτό θέλουμε να χτυπήσουμε. Και αυτό είναι δύσκολο. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Εμείς στο Ίδρυμα, στο βαθμό που μας αναλογεί, έτσι, 110 άτομα είμαστε. Δεν μπορούμε να, η πολιτεία χρειάζεται να είναι. Αλλά στο βαθμό που μας αναλογεί, προσπαθούμε να τα αναδείξουμε, προσπαθούμε να συνεισφέρουμε με όσες δυνάμεις έχουμε εμείς. Και αυτό είναι ένας στόχος πολύ σημαντικός, ο οποίος μας κρατάει. Να έχουμε ορμή και να έχουμε
0: εγρήγορση.
1: Και να μην μας επηρεάζει ο καιρός. Και ήθελα με αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι κλείνουμε σιγά σιγά, να γυρίσουμε στην αρχή. Ότι δεν είναι ο καιρός, αλλά είναι ο στόχος, είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Μας κρατάει ζωντανούς και μας κρατάει σε ενέργεια.
0: Έτσι είναι. Σας εύχομαι να συνεχίσετε να το κάνετε και σας εύχομαι να έχετε πάντα αυτή την ορμητικότητα και την ενέργεια που διακρίνω στο λόγο σας.
1: Να είστε καλά. Πάρα πολύ που μιλήσαμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία. Αυτά όσο μπόρεσα να τα μεταδώσω.
0: Εύχομαι να τα πούμε και από κοντά σε πρώτη ευκαιρία, διότι τώρα μιλάμε τηλεφωνικά, αλλά πιστεύω είμαστε και γείτονες, οπότε είναι κοντά ο σταθμός στο Ευγενίδιο. Να τα πούμε κάποια στιγμή και κάποια
1: μέρα. Να σας δείξουμε, γιατί πηγαίνετε με το σχολείο στο Ευγενίδιο, πρέπει να σας το δείξουμε πώς είναι τώρα, πώς έχει γίνει. Να δείτε, δεν έχει καμία σχέση. Και μάλιστα τώρα που ετοιμάζουμε και την παράσταση, το Είμαστε Αστρόσκονοι με μουσική αδημοσίευτη του Βαγγέλη Παπαθανασίου, που θα είναι και στα αγγλικά και θα το βγάλουμε και σε όλα τα πλανητάρια του κόσμου, αξίζει να έρθετε να σας το δείξουμε.
0: Καλή δύναμη. Σας εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, Γιάννης Γκόλιας, διοικητής Ιδρύματος Ευγενίδου, ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

0: θα αγαπάμε το θύμα, το θήτη και τη διαδρομή. Και εμείς αγαπάμε τη διαδρομή σε αυτή την εκπομπή, εδώ στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1. Τα μηνύματα, η Μαρία λέει ότι το μόνο πρόβλημα με τα δρομολόγια λεωφορείων στοιχείο παραμένει, δεν έχει λυθεί. Το έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Κάποια στιγμή πιστεύω κάποιος θα τα ακούσει και κάτι θα γίνει. Και εδώ ο Ρέστης λέει για τις δεξιότητες που συζητούσαμε προηγουμένως, ότι τα νοικοκυριά λέει έχουν δεξιότητες ή θα ψήνουν τόμαχο μπριζόλες και κεφτέδες στο YouTube ή θα κλέβουν. Θέλει λέει δεξιότητα. Μάλιστα. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή τη διαδρομή και να πάμε λίγο στις Κυκλάδες.
1: Για φόβο και για πανικό,
2: το χέρι σου δώσ' μου και πάμε.
0: Αγαπημένος φίλος, αγαπημένος καλλιτέχνης Μιχαήλ Σαλταμανίκας, Τίνιος και με ρίζες στο χωριό των γλυπτών, των καλλιτεχνών, που είναι ο πύργος της Τίνου. Σήμερα κάνει ένα δικό του ταξίδι υπό την έννοια ότι έφτασε ως τη Σύρο και σιγά σιγά το φθινόπωρο έχει μπει στη ζωή του νησιού, των νησιών των Κυκλάδων, και αυτή είναι ακριβώς την εικόνα. Τον κάλεσε και του ζήτησε να μας μεταφέρει. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο.
0: Πώς είσαι, πώς πάει?
3: Μια χαρά.
0: Πώς είναι τα νησάκια, το φθινόπωρο? Πώς είναι η Τίνος, πώς είναι η Σύρος?
3: Τώρα και η Τίνος και η Σύρος είναι πολύ όμορφη. Έχει αρχίσει λίγο ότι λιγοστεύει ο κόσμος έτσι του καλοκαιριού και αρχίζουν άλλα πράγματα ενδιαφέροντα πιο πολύ. Δηλαδή βλέπεις την κρίση, βλέπεις, έκανε και κάποιες βροχούλες.
0: Έκανε στην Τίνο βροχές, ε?
3: Ευτυχώς, ναι, έκανε μια αρχικά βροχή που έχει εμφανίσει ένα μικρό πράσινάκι στη γη. Και είναι στολίδι, πραγματικό.
0: Που δεν συνηθίζεται στην Τίνο, έτσι.
3: Τα τελευταία χρόνια δεν μας ρίχνει πολύ νερό. Ελπίζω φέτος να πάει καλά.
0: Πώς πήγε το καλοκαίρι, λοιπόν?
3: Καλά. Το καλοκαίρι πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Πολύ αέρα είχαμε φέτος. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά. Όλες οι εποχές χρειάζονται. Απλά είναι κούραση πολύ. Στη δουλειά μου, ας πούμε, είναι ένα παραπάνω.
0: Εσύ είσαι μαρμαρογλύπτης, έτσι να πούμε στον κόσμο που μας ακούει. Και εκτός του μαρμάρου που σχηματοποιείς και δίνεις μορφή σε αυτό, έχεις και δωμάτια τα οποία νοικιάζεις. Γιατί όπως μου έλεγες, δεν αγαπάνε όλοι την τέχνη. Άρα ναι, από κάπου πρέπει να συμπληρωθεί και αυτό το εισόδημα.
3: Ακριβώς.
0: Ένα κομμάτι έρχεται από την τέχνη και άλλο ένα κομμάτι έρχεται από τα νοικιαζόμενα.
3: Ακριβώς, και μπορώ να σου πω, Γιώργο, ότι κυρίως με τα ενοικιαζόμενα ασχολούμαι για να μπορώ να εκπληρώνω τα όνειρά μου.
0: Ως καλλιτέχνης, ε?
3: Ακριβώς, δηλαδή κάνω καλώς εννοούμενο τρέλες. Ας πούμε, θέλω να δημιουργήσω ένα έργο που μπορεί να έχει 7 μήνες, 8 μήνες δουλειά. Και θα ήταν αδύνατο αν δεν είχα από κάπου ένα εισόδημα. Οπότε έχω και κάποια δωμάτια. Πάντα και τα δωμάτια με καλλιτεχνικό τρόπο τα λειτουργώ.
0: Τι σημαίνει αυτό?
3: Δηλαδή,
0: όχι ως επιχειρηματίας εννοείς?
3: Ναι, δηλαδή με μια ευαισθησία και προς τον κόσμο και με τα γλυπτά που διακοσμούν τα παράθυρα και τις αυλές. Αλλά πάντα τα βλέπω, ακόμα και την καθαριότητα την κάνω με καλλιτεχνικό τρόπο. Θέλω τελειότητα, θέλω ομορφιά, δεν θέλω πρόχειρο.
0: Θες αυτό το αψεγάδιαστο, που δίνεις εσύ στην τέχνη σου, γιατί είσαι άνθρωπος λεπτομέρειας. Λαϊκός τεχνίτης του μαρμάρου, βέβαια, μπορώ να πω. Τολμώ να πω. Δεν είσαι τόσο του μοντέρνου, έτσι.
3: Άκουσε το, κάνω λαϊκά έργα, αλλά κάποια στιγμή αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω και κάποια μοντέρνα. Αλλά όπως τα αισθάνομαι, παλιά μου έλεγαν, να κάνεις μοντέρνα, ότι έχουν απήχηση. Λέω όχι, θα κάνω όταν το νιώσω, όχι με το ζόρι, γιατί τότε βγαίνει ξεκούραστα, βγαίνει όμορφα.
0: Πες μου για το σημερινό σου ταξίδι.
3: Σήμερα ξημέρωσε μια ωραία μπουνάτα που είχαμε καιρό να τη δούμε, και επειδή έχει ο αδερφός μου ένα σκάφος, ξεκινήσαμε από το Πάναρμο της Τίνου μαζί με τον ανιψιό μου, παρέα, να το φέρουμε στη Σύρο, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε λιμάνι στον Πάναρμο, οπότε περνάμε αγωνία κάθε φορά που κάνει.
0: Ναι.
3: Και πρώτο Θεός, πάλι του χρόνου θα το ξαναρίξουμε να το ξαναπάμε στην περιοχή μας.
0: Άρα είναι μια διαδικασία να πούμε ότι ο πύργος ανήκει στην ευρύτερη κοινότητα του Πανόρμου, έτσι. Ο πύργος είναι, είναι κεφαλοχώρη στην Τίνο.
3: Ναι, ακριβώς,
0: και ανήκει στην κοινότητα Πανόρμου. Ο Πάνορμος λοιπόν είναι ένα μικρό λιμανάκι, ο οποίος είναι πολύ γραφικός, έχει ωραίες κυρίως ψαροταβέρνες, κάποια ψαρομάγαζα, αλλά όχι μόνο.
3: Είναι ωραίο.
0: Έχει ένα μικρό λιμανάκι και μια πολύ ωραία και έτσι γλυκιά παραλία, όπου εκεί αράζουν κάποια μικρά σκαφάκια, όπως αυτό το αδερφού σου, Μιχάλη.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Το οποίο για να το γλιτώσετε από τα καιρικά φαινόμενα του φθινοπόρου και του χειμώνα που είναι πιο άγρια, το περάσατε απέναντι στη Σύρο.
3: Ναι, γιατί έχουμε κάποιο ρεμέτζο, αλλά τι συμβαίνει. Ο βόρειας, ειδικά ο βορειοανατολικός άνεμος, παρότι έχουμε ένα προστάτη, ένα νησί που λέγεται Πλανήτης και έχει ένα φάρο, αλλά ο βορειοανατολικός άνεμος μπαίνει δυνατός μέσα και δεν μπορεί να μείνει να ξεκλιμονιάσει ένα σκάφος. Οπότε για να κοιμόμαστε λίγο ήσυχοι, σήμερα το ξεκινήσαμε, το φέραμε και το βγάλαμε σε ένα φόρο εδώ, το οποίο θα φυλάσσεται μέχρι την άνοιξη πάλι.
0: Μιχάλη, λοιπόν, τώρα είσαι στο δρόμο της επιστροφής από Σύρο προς Τίνο.
3: Ναι, τώρα περιμένουμε το πλοίο σιγά σιγά. Απολαμβάνω και αυτή την όμορφη Σύρο, γιατί είναι ειδικά η χώρα της, είναι πανέμορφη με τα σπίτια της. Το πρωί, δεν σου κρύβω, όπως ερχόμασταν, έβλεπα το πόσο ωραία είναι κτισμένα και έπαιρνα ιδέες για μελλοντικά μου έργα.
0: Άρα η έμπνευση έρχεται από παντού. Έρχεται από το τοπίο, έρχεται από τη φύση, έρχεται από τα σπίτια, έρχεται από τους ανθρώπους.
3: Από τον άνεμο,
0: από τη θάλασσα, ε.
3: Από τη θάλασσα, από την κουβέντα που κάνουμε μαζί, από ένα τραγούδι που θα ακούσω σε μια συναυλία. Μπορεί να βγει ένα έργο τέχνη.
0: Ρε Μιχάλη, να σου πω κάτι. Έχουμε ανάγκη, ειδικά εμείς που ζούμε στις πόλεις και ειδικά εμείς που ζούμε στην Αθήνα, να κατεβάζουμε λίγο τους ρυθμούς. Το έχουμε ανάγκη πραγματικά, είμαστε συνέχεια στα κάγκελα. Λοιπόν, γι' αυτό σου ζήτησα μεταξύ άλλων σήμερα να είσαι εδώ στην εκπομπή. Χρειάζεται και λίγο αυτό. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια σε μια κατάσταση πρόκλησης. Να προκαλούμε πράγματα και να μας προκαλούν πράγματα.
3: Χρειάζεται να ξεκουράζεται για το μυαλό και αυτή η εποχή που με ρώτησες αρχικά, αυτό μου αρέσει, την δίνω συγκεκριμένα. Μ' αρέσει ότι ξεκουράζεται το μυαλό. Αγναντεύεις δηλαδή, βλέπεις τα βουνά, μπορεί να πας για μανιτάρια, μιλάς με τους ανθρώπους που έχεις στερηθεί το υπόλοιπο καλοκαίρι με άλλο τρόπο, να πιεις ένα καφέ, να ανταλλάξεις απόψεις. Είναι δηλαδή, εγώ την βλέπω και περιμένω αυτή την εποχή από τον Οκτώβριο και μετά πάρα πολύ, δηλαδή όλο το χρόνο σκέφτομαι.
0: Ο χειμώνας πώς είναι αλήθεια στην Τίνο?
3: Ο χειμώνας είναι ωραίος, δεν κάνει τόσο κακό χειμώνα.
0: Μου κάνει εδώ νόημα η Παναγιώτα από απέναντι ότι κόβουν τις φλέβες τους.
3: Όχι, όχι, είναι πολύ ευχάριστος. Ειδικά το χωριό μας έχει πλεονέκτημα ότι έχει μια σχολή καλών τεχνών.
0: Μπράβο,
3: η οποία
0: ναι.
3: Έχει νέους ανθρώπους. Τα προηγούμενα χρόνια είχε γύρω στους 40 νέα παιδιά που φοιτούν. Και φέτος, από πέρυσι, αλλά τώρα φέτος έχει γίνει ανώτερη. Και θα αυξηθούν οι μαθητές. Σιγά σιγά δηλαδή τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πάρα πολύ. Οπότε έχει ζωή. Εν τω μεταξύ, ο πολλής κόσμος δεν σημαίνει δηλαδή μοναξιά μπορεί να έχεις και στον πολύ κόσμο ή με στο λίγο κόσμο να μην έχεις μοναξιά.
0: Ωπορε Μιχάλη, είπες μεγάλη κουβέντα. Πραγματικά.
3: Έτσι το νιώθω. Δηλαδή, προσπαθείς να γεμίσεις. Εγώ ας πούμε, όταν είμαι στο εργαστήριό μου μέρες, τις ώρες ας πούμε της ημέρας, αλλά κάποιες μέρες άμα ξημερώσει μια καλή ημέρα μπορεί να πάω να κάνω ένα πικνίκ σε μια παραλία ή να πάω στο βουνό να βρω λίγα μανιτάρια με παρέα πάντα και με ενθουσιάζει δηλαδή.
0: Και να σου πω και κάτι, μεγαλύτερη μοναξιά υπάρχει στις πόλεις όπου δυσκολευόμαστε να συναντήσουμε ο ένας τον άλλον και ρεαλιστικά και πραγματικά να συναντήσουμε κάποιον, αλλά και ψυχικά να συναντήσουμε τον άλλον, να επικοινωνήσουμε, παρά ίσως ένα μέρος όπως είναι η Τίνος ή η ευρύτερη ελληνική περιφέρεια.
3: Έτσι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δηλαδή, ανοίγω το εργαστήριο και μιλάω με τον απέναντι άνθρωπο που έχει ένα σπίτι. Πώς πήγε η μέρα, τι νέα, αν τι καιρό θα κάνει, ας πούμε. Και μετά μπαίνω, βάζω τη μάσκα μου, πλησιάζω με αγάπη, όπως ξέρεις εσύ ειδικά. Αυτό που κάνω, το έργο, καλά εμένα έχει γίνει, όχι ζωή, έχει γίνει πολύ ανώτερο. Παίρνω ζωή από το εργαστήριό μου, δεν είναι δουλειά. Και μετά το απόγευμα κολνάω λίγο, μιλάω με κάποιον άνθρωπο, κάνεις παρέες, έτσι είναι. Περνάνε σπουδαστές στη σχολή, ρωτάνε κάτι, μια απορία.
0: Μιχάλης Αλταμανίκας, κυρίες και κύριοι, μαρμαρογλύπτης από την Τίνο, μας δίνει την εικόνα του νησιού. Και Μιχάλη, εγώ και εμείς από την πόλη που δεν ησυχάζει ποτέ, σε αντίθεση με την Τίνο που τώρα ησυχάζει και κατεβάζει ρυθμούς μετά το καλοκαίρι, σε χαιρετώ με αγάπη.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι γερός και να κάνεις πάντα όμορφες εκπομπές, Γιώργο.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ για όλα. Σε χαιρετώ.
3: Γεια σου. Και εγώ. Γεια.

βλέπω ότι το θέμα με τις επαγγελματικές δεξιότητες σας ξύπνησε έτσι και σας κίνησε το ενδιαφέρον. Και λέει εδώ ο Γιώργος που έχει στείλει ένα μήνυμα: έλλειψη σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού. Δυστυχώς, διαχρονικά τουλάχιστον, μεταπολιτευτικά, όλος ο εκπαιδευτικός μηχανισμός υμνεί το θεωρητικό και όχι το πρακτικό κομμάτι της ζωής. Εν αντιθέσει, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης δεν ενδιαφέρονται τι έχει σπουδάσει, αλλά τι κάνεις καλά και πόσο κερδίζει. Συνήθως, αυτοί που είναι ικανοί σε πρακτικό επίπεδο και πιο εύκολα κερδίζουν και πιο γρήγορα εργάζονται. Είχε καταντήσει ανέκδοτο στη βιομηχανία που εργαζόμουν. Ψάχναμε τεχνικό επί μήνες που να ξέρει τόρνο και πολύ καλή αμοιβή, μάλιστα, πιο μεγάλη από των σπουδασμένων, και δεν βρίσκαμε. Αυτό είναι άγνωστο στην πλειοψηφία των λυκείων. Αντίθετα, λέει ο Γιώργος στο μήνυμά του, στην Ολλανδία ξεχωρίζουν από το σχολείο τα παιδιά που μπορούν και τους παίρνουν οι βιομηχανίες βοηθώντας τους και με μισθό. Εδώ, ό,τι κάτσει, με τα γνωστά αποτελέσματα ανέργων ή ανθρώπων που αφού χάσουν χρόνια σπουδών σε ειδικότητες χωρίς πρόσβαση στον πραγματικό κόσμο. Αυτά λέει ο αγαπητός Γιώργος στο μήνυμά του. Με σταυρολάτσια θα πάμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα, το διαφημιστικό, για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ο Σαμαράς προτείνει Καραμανλή για πρωθυπουργό. Η συνωμοσία του Μεσίνιου. Τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία και τι λέει στο περιβάλλον του. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της αμαρικής ψήφου. Διαβάστε επίσης. Ο Καραμανλής μιλάει κινέζικα. Η παρεξήγηση με το Μεϊμαράκι για την απουσία του από τα γενέθλια. Τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον επόμενο πρωθυπουργό. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα κέρδη, τα παρασκήνια, τα μηνύματα. Οι συμφωνίες και οι αστερίσκοι. Οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με φόντο την Πνίκα. Μιλά στα παραπολιτικά. Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα ως ισότιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίεργος κίτρινος. Νέα στήλη με τον Βασίλη Σκουρή. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Πώς είναι αγκά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα.
4: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Παραπολιτικά.

Εδώ είμαστε και πάλι, αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Είναι τα παραπολιτικά 90,1, 2-11-10-80-8-80. Η Μαρία Ιωάννου σας υποδέχεται τηλεφωνικά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr και στο live24.gr για όσους μας ακούτε ηλεκτρονικά. Διάβαζα εδώ μια ιστορία για τους ναύτες, τους Αμερικανούς, οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο γύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που μας πέρασε, και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ένα πραγματικά επεισοδιακό ταξίδι στη διαδρομή του, στην πορεία του, που κράτησε 322 μέρες ολόκληρες, έτσι. Για φαντάσου να είσαι εγκλωβισμένος σε ένα καράβι 322 μέρες. Και το μεγαλύτερο μέρος βέβαια αυτών των ημερών, το μεγαλύτερο κομμάτι, το πέρασαν στη Μέση Ανατολή. Οπότε ας εκτιμούμε την ελευθερία μας και το γεγονός ότι μπορούμε να πηγαίνουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όπου μας κάνει κέφι. Έχει αξία αυτό. Να ζητήσω και από την Παναγιώτα την Παπαλεξίου σιγά σιγά αλλάξουμε λίγο κλίμα, θα αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, θα πάμε σε κάτι άλλο.

0: Εισαγωγή λοιπόν με Ζαν Μισελ Ζαρ και Oxygen 4. Να σας πω εδώ ότι με τον Πάνο το Δευτεραίο, ο οποίος είναι σπηλαιολόγος και πολιτικός μηχανικός.
1: Σωστά.
0: Ή πολιτικός μηχανικός και σπηλαιολόγος. Δεν ξέρω τι προτιμάς. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη που φαντάζομαι ήδη δεν το θυμόταν. Εγώ το θυμάμαι γιατί θυμάμαι όλες τις συνέντευξεις που κάνω. Άρα εντάξει, έχω και μια. Παρά το γεγονός ότι έχω κάνει άπειρες στα 20 χρόνια και κάτι που κάνω αυτή τη δουλειά. Πριν από 11 χρόνια λοιπόν είχαμε κάνει μια συνέντευξη στο γραπτό κομμάτι του τύπου και σε ένα site που δούλευα τότε και συνεργαζόμουν. Τι είχαμε συζητήσει? Υπόγεια Αθήνα. Έτσι πάνω.
1: Ακριβώς.
0: Άρχισες κάποια στιγμή να ψάχνεις τι υπάρχει από κάτω από την Αθήνα, κάτω από την πόλη.
1: Ναι, αυτό έγινε αρκετά χρόνια πριν. Έγινε δηλαδή μεταξύ 2005-2009, τέλος πάντων ουσιαστικά από το 2010 και μετά άρχισε αυτή η αναζήτηση εμπράκτως. Το Ερέθισμα ήταν ένα παλιό βιβλίο της εποχής εκείνης που είχε βγει κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 90 και μιλούσε για στοές που υπάρχουν κάτω από την πόλη και το υπέγραφε κάποιος που υποτίθεται πως τις είχε περπατήσει, ας πούμε. Δηλαδή, περιγραφές ήταν στο πρώτο πρόσωπο, έτσι ώστε να νομίζεις ότι πραγματικά αυτό που διαβάζεις το ζεις και ο ίδιος. Τώρα, άσχετα από το αν αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι μεγάλο μέρος εκείνων που διαβάζαμε τότε δεν ήταν πραγματικά, ήταν, έχουν περάσει, εν πάση περιπτώσει, στη σφαίρα του αστικού θρύλου, να το πω έτσι, ρομαντικά, αποτέλεσε αφορμή για αναζητήσεις οι οποίες οδήγησαν σε πραγματικά υπόγεια μονοπάτια.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για άγνωστες διαδρομές και εγώ τώρα, επειδή έχω και μπροστά μου τη συνέντευξη που είχαμε κάνει τότε, βλέπω ότι μία από αυτές τις άγνωστες υπόγειες διαδρομές της Αθήνας ξεκινά από την υπόγεια στοά που βρίσκεται κάτω από τη Ρωσική Εκκλησία στην Οδό Φιλελλήνων.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι παλιά ρωμαϊκά λουτρά, έτσι, θερμά λουτρά εκεί, ναι, βρίσκονταν και βρίσκονται, ναι, ακόμα.
1: Κάποια πολύ.
2: 2000 FM.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
8: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
15: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
14: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτή μπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Farmer φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε είναι τραγούδι που είναι δημιούργημα των βορείων παραλίων της Κρήτης. Ήταν τα παράλια που ήταν δεκτικά σε επιρροές από τον Πειραιά και τη Σμύρνη, και έτσι αναπτύχθηκε ένα νέο είδος τραγουδιού στα βόρεια παράλια που χαρακτηρίζεται ως ρεμπετοκριτικό, δεν είναι απολύτως σωστό, ή νταμπαχανιώτικα, που ούτε αυτό είναι σωστό, αλλά ένα από τα ωραιότερα δείγματα αυτής της κατηγορίας τραγουδιών είναι το «Όσο βανούν τα σίδερα» που πρωτοηχογράφησε ένας μεγάλος μουσικός, ο Στέλιος ο Φουσταλιαράκης. Μαρία Σταφυλοπάτη, έλα το πεις.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φίλα με, κλείσε με.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 6288 και 22734 00693.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται.
8: Τι σούκλα είναι αυτή?
7: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
8: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
7: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
8: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Τι
1: Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

2000 FM. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Πεζό Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
9: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου. Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
13: Ε, τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ.
6: ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo Βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Τζιν Μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
14: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
15: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιος πάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
21: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
20: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
21: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
20: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
21: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
20: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
21: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
20: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
21: Γευστική περιπλάνηση.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
22: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
24: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτή μπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
30: 2000 FM.
31: Βέρδος τονίζοντας στο Αξιονικό 4 ότι ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ό,τι έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου και η αριστερά γενικότερα.
32: Ο καθένας μπορεί να το κρίνει και το ερμηνεύσει όπως θέλει. Εγώ προσωπικά το κρίνω ότι φυσικά εάν τυχόν η Νέα Δημοκρατία δεν περνούσε το 25% και δεν έπαιρνε τον μπόνους, πράγματι θα ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη διακυβέρνηση του τόπου, γιατί δεν θα μπορούσαν να σχηματιστούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς δεν πάμε για εκεί, δεν το δείχνουν άλλωστε και δημοσκοπήσεις. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία. Δεν μπορεί να λες ότι για τα Τέμπη φταίει ο Μητσοτάκης. Αυτό το λέει ο Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να λες ότι είναι τόσο διαφθαρμένη αυτή η κυβέρνηση ενώ ήταν όλοι οι άλλοι. άγγελοι της κάθαρσης και της διαφάνειας. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί ο Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να το λέει ο υπεύθυνος που έχει κυβερνήσει κιόλας. Αντώνης Σαμάρας, σε συνεργασία με το Πασόκ έχει κυβερνήσει. Εμένα προσωπικά με εξέπληξε. Και το λέω με πόνο, διότι τον κύριο Σαμαρά, εγώ προσωπικά τον γνωρίζω από μικρό παιδί και του έχω μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό. Δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα.
2: Την ερχόμενη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου, που αφορά στην κοινωνική δικτύωση και τους ανήλικους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικία στα 15 έτη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί μας ο Γιάννης Πολίτης, για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχια, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και γίνεται πράξη αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, καθώς θεσπίστηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για επεξεργασία. Η βασική του πρόβλεψη είναι η καθιέρωση των 15 ετών ως κατώτατου ηλικιακού ορίου για τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για την παρακολούθηση εφαρμογής των νέων διατάξεων που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, προβλέπεται η συμμετοχή διευθυντικών αρχών, που είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η αιτιολογική έκθεση τώρα εστιάζει στις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στις συγκεκριμένες ηλικιακές υπηρεσίες, τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική τους υγεία, αλλά και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλειά τους. Η αλήθεια είναι πως ο κ. Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει εδώ και αρκετό καιρό το εν λόγω μέτρο και γίνεται πράξη τις επόμενες ημέρες, καθώς θα ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων.
2: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Πολίτη για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Η μετοπική σύγκρουση, κυρίες και κύριοι, μεταξύ του Νίκο Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα κλιμακώνεται με φόντο την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε γραμμή για προγραμματική αντεπίθεση και ευθεία επίθεση στο νεοσύστατο κράτος του κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού την Ελλάς, κατηγορώντας το για παραχάραξη της ιστορίας. Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας, προετοιμάζοντας σκιώδη κυβέρνηση και περιοδίες, απαντά ότι το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα, καθώς οι δύο πλευρές εγκλωβίζονται σε ένα σκληρό διμέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία. Μαζί μας για να μας μεταφέρει το κλίμα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι πολύ ανταγωνιστικό το κλίμα. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ να δίνουν αυτή την ώρα μια πολύ μεγάλη μάχη για την δεύτερη θέση. Να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται από χτες στο Καστελόριζο. Ο κ. Τσίπρας πάει τη Δευτέρα στην Κρήτη. Όπως βλέπεις, πολύ μεγάλη κινητικότητα. Δηλαδή, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί κινούνται σαν να βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Το κάθε κόμμα παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ με έμφαση σε ζητήματα που σχετίζονται, τηλέμαχοι, με το ιδιωτικό χρέος και άλλα, όπως μπορεί να είναι αυτά με τις 120 δόσεις ή τα ζητήματα που σχετίζονται με την 13η σύνταξη και το 13ο
2: μέσο. Πάντως, Ανδρέα, είναι χαρακτηριστικό ότι διακπληκτίζονται για τις 120 δόσεις και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία αντέγραψε ουσιαστικά, κακέκτυπα βέβαια, το πρόγραμμα των 120 δόσεων το οποίο προωθούσε το ΠΑΣΟΚ. Απ' την άλλη, βγήκε ο κ. Καρπουχτσής, τον ακούσαμε νωρίτερα, στο Μέγκα πάλι και είπε ότι ουσιαστικά εμείς είμαστε οι αυθέντες των 120 δόσεων, γιατί το κάναμε το 2018-19. Το θέμα είναι πάντως ότι υπάρχει πάντα ένας ανταγωνισμός ο οποίος εντείνεται από ό,τι φαίνεται και θα εντείνεται όσο προχωράμε προς την κάλπη.
4: Έτσι ακριβώς. Η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι, νομίζω, κομβική και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Ανδρουλάκη και τα κόμματα του αντίστοιχα.
2: Έτσι. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε, Ανδρέα μου, θα είσαι μαζί μας και να μας πει περισσότερα όσον αφορά τη μάχη στην κεντροαριστερά. Βεβαίως και εμείς θα μεταφερθούμε τώρα στο πλανήτη, στο διεθνές πεδίο. Αντιμέτωπος με μια μεγάλη καταστροφή είναι ο Παναμάς μετά το σεισμό 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε καταρρεύσεις κτηρίων στο νότιο τμήμα κυρίως της χώρας. Πάμε να δούμε με την συνάδελφο την Ελισάβετ Σταμοπούλου τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις. Θα πούμε βέβαια και για το θέμα που έχει να κάνει με την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τους 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, αλλά θα μας πει αμέσως τώρα η Ελισάβετ περισσότερα. Καλό μεσημέρι!
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο αυτό θέμα, τον σεισμό μου, τον 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά. Τραυματίστηκαν ελαφρά 15 μαθητές. Οι εικόνες, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι συγκλονιστικές. Κατέρευσαν κτίσματα, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ίδρυυσης και σημειώθηκαν φυσικά σε διακοπές ρεύματος. Νοσοκομεία και μονάδες υγείας εκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές σημειώθηκαν σε νοσηλευτικές εγκαταστάσεις κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Οι αρχές τώρα συνεχίζουν την αποτίμηση των καταστροφών με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές ίδρυυσης, στην ηλεκτροδότηση που είναι τα βασικά και την κατάσταση των κτηρίων στις περιοχές που δέχτηκαν το ισχυρότερο πλήγμα. Και από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ να περάσουμε σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί έτσι την παγκόσμια κοινότητα, είναι ο Τραμπ και το Νόμπελ Ειρήνης. Είναι μια ειδική αυτή ιδιαίτερη σχέση, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να κερδίσει εδώ και καιρό αυτή τη διάκριση, όμως δεν συμβαίνει και βάλει ενάντια του θεσμού και των διοργανωτών. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας σε δεικτικό τόνο πως δεν έχει ακούσει ποτέ να μιλούν για την διακριθή σαν Νότιο-Αφρικανή δικαστήνα Ναβί Πιλάι, η βράβευση της οποίας ανακοινώθηκε χθες. Φέτος αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το Νόμπελ Ειρήνης κέρδισε η Ναβί Πιλάι, η 85χρονη νομικός από τη Νότια Αφρική, που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η ίδια βέβαια προέβη σε ένα σκοπτικό σχόλιο, λέγοντας πως ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν ένα δεικτικό σχόλιο αυτό. Και παραμένουμε στις ΗΠΑ σε αυτό το πεδίο, καθώς ανοίγει πάλι το ζήτημα με την οπλοκατοχή, αφού σημειώθηκαν πολύ νεκρές επιθέσεις σε διαφορετικές πολιτείες. Σοκ ειδικότερα έχει προκαλέσει το πολύ νεκρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην Πενσιλβένια, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε κατοικία. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 9 άνθρωποι ανάμεσα τους 2 παιδιά και μία έγκυος. Και επίσης να πάμε και στη Τζόρτζια, όπου 5 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς μέσα σε κατοικία στην πόλη Ντάγκλας. Και οι αστυνομικοί φυσικά βρέθηκαν σε αυτό το τραγικό συμβάν, έφτασαν και είδαν νεκρά άτομα από πυροβόλο όπλο. Και να κλείσουμε τηλέμαχε με την συμφωνία, αυτό το περιβόητο deal ανάμεσα στον Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Έχουμε περισσότερα στοιχεία στην διάθεσή μας. Γίνεται γνωστό το παρασκήνιο της συμφωνίας του Τραμπ με τον Πούτιν. Γιατί άλλο, για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές. Το αμερικανικό δίκτυο Αξιός συνδέει ευθέως την απόφαση του Τραμπ με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, με τη γνώση των συνομιλιών, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει τη συμφωνία με τον Πούτιν, αφού, όπως είπαμε, το Κίεβο αγνόησε περίπου τώρα 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις διείλυσης. Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει την αποστολή περισσότερων από 300.000 τόνων ρωσικού δίζελ, καθώς και χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Η ανακοίνωση προκάλεσε φυσικά την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη και ανένδυμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Τα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις πάντως αποδείχθηκαν τηλέμαχοι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, περιορίζοντας την δυνατότητα δίλησης της Ρωσίας και προκαλώντας προβλήματα στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η Μόσχα απάντησε με περιορισμούς στις εξαγωγές δίζελ, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή αγορά, η οποία, όπως γνωρίζουμε, ήδη βρίσκεται υπό πίεση λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η επίδραση των εξελίξεων φυσικά στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ φαίνεται ότι αποτέλεσε βασικό παράγοντα για τον Τραμπ. Σύμφωνα δε με το Αξιός, ο Τραμπ είχε ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις. Η πρόταση ο Ζελένσκι είχε αντιπροτείνει στον Τραμπ, καθώς και στους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούστερ, μια αμοιβαία συμφωνία για τις ενεργειακές υποδομές. Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία ήταν έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια, εφόσον η Ρωσία σταματούσε τα πλήγματα κατά των Ουκρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόταση αυτή όμως δεν έγινε αποδεκτή από τον Τραμπ, καθώς σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε για αυτή τη συμφωνία, ο Τραμπ δεν θεωρούσε αντίστοιχες τις κατηγορίες επιθέσεων και ζητούσε από το Κίεβο να διακόψει τα χτυπήματα, όπως είπαμε, χωρίς να τα συνδέει με αντίστοιχη δέσμευση της Μόσχας, τηλέμαχοι κυρίες και κύριοι.
31: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Πάμε τώρα να δούμε την εξέλιξη στα ενεργειακά, αυτή την τελευταία εξέλιξη, με τον κύριο Ορέστη Ομράν, διεθνή δικηγόρο, ειδικό σε θέματα ενέργειας και οικονομίας και πρόεδρο του Think Tank Συνέργεια. Καλό μεσημέρι, κύριε Ομράν. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Θα ήμασταν ακόμα καλύτερα αν αυτή η συμφωνία. Θα το πάω κατευθείαν στο ενεργειακό και στο ταμείο μας. Αν μας ευνοούσε και αν είχαμε μία άμεση, έτσι θα έλεγα, αποκλιμάκωση των τιμών. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν θα το δούμε αυτό, τουλάχιστον σύντομα. Εσείς τι λέτε, πώς την είδατε αυτή τη συμφωνία σε οικονομικό επίπεδο και να το δούμε και σε πολιτικό στη συνέχεια?
6: Ναι, κοιτάξτε. Συμφωνώ μαζί σας. Η απάντηση στο ερώτημα εάν θα πέσουν οι τιμές κατόπιν αυτής της συμφωνίας, τουλάχιστον στην Ευρώπη, είναι αρνητική. Η συμφωνία αυτή προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι επεκτείνεται η δυνατότητα εισαγωγής ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Ρωσία μέχρι τον Απρίλιο. Αλλά τα φορτία τα οποία συμφωνήθηκαν να μεταφερθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, που είναι και το κρίσιμο για τη διαμόρφωση των τιμών, είναι πραγματικά μικρά σε σχέση με τις ανάγκες ακόμη και της αμερικανικής αγοράς, πόσο μάλλον της διεθνούς και της ευρωπαϊκής αγοράς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Αμερική, φανταστείτε, έχει καθημερινές ανάγκες περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια σε ντίζελ, και το πρώτο από αυτά τα φορτία είναι περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, δεν καλύπτει ούτε καν τις ημερήσιες ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε λίγο τη διάσταση των πραγμάτων. Παρόλα αυτά.
31: Συμβολικό περισσότερο φαίνεται να είναι όλο αυτό, και ένα μήνυμα θέλει να δώσει μάλλον. Όχι τόσο ουσιαστικό, κύριε Ομράν.
6: Έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι επειδή αυτή τη στιγμή η κατάσταση στις αγορές ενέργειας είναι κρίσιμη, από τη μία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να πέσουν οι τιμές, αλλά και η Ρωσία έχει ανάγκη να βρει εναλλακτικούς αγοραστές και να εξομαλύνει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι αυτό που είπα εξ αρχής, το γεγονός ότι η συμφωνία επεκτείνεται μέχρι τον Απρίλιο, σημαίνει ότι θα δούμε πολύ μεγαλύτερη εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Ρωσία, νομιμότατε σύμφωνα με το διάταγμα αυτό, εάν και εφόσον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τα ρωσικά διελιστήρια έχουν τη δυνατότητα να διηλύσουν αργό πετρέλαιο για να εξαχθεί ως δίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι η Ρωσία δεν έχει πετρέλαιο, η Ρωσία έχει πολύ πετρέλαιο, δεν έχει όμως τη δυνατότητα.
7: 2000 FM.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.

0: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
1: 2000 FM.
2: Έχει σημαντικά σκαμπανεβάσματα. Έχει ουσιαστικά η τιμή του πετρελαίου σταθεροποιηθεί πάνω από τα 105, παίζει μεταξύ 105 και 108 δολαρίων το βαρέλι. Αυτό το βλέπετε να συνεχίζεται, κύριε Ομπράν, όσο δεν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ στο θέμα του Ιρανικού, έτσι, το θέμα του ασθενών του Ορμούζ?
3: Ναι, νομίζω η απάντηση είναι ξεκάθαρα πως το πιο ανησυχητικό για μένα είναι, ξέρετε, ότι στην αρχή αυτής της κρίσης βλέπαμε όντως κάποιες αυξομοιώσεις, δηλαδή ανέβαινε πολύ κάποια στιγμή, μετά ηρεμούσαν τα πράγματα, έπεφτε το βαρέλι στα 85 ξανά, 83, 82, για να ξανανέβει μετά. Αυτή η ανασφάλεια που υπήρχε, αν μη τι άλλο, άφηνε ένα περιθώριο ότι κάποια στιγμή οι τιμές θα πέσουν και θα μείνουν χαμηλά.
2: Σωστά.
3: Το πρόβλημα είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες, όπως σωστά λέτε, η τιμή του βαρελίου του πετρελαίου έχει παραμείνει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα και μένει σταθερά σε αυτά τα επίπεδα. Πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζει αυτό που είπατε κι εσείς, δηλαδή την αβεβαιότητα, τη διαρκή αβεβαιότητα που δημιουργεί το ανεπίλητο της κρίσης στο Ιράν. Όσο δηλαδή δεν υπάρχει μία μονιμότερη λύση στο Ιρανικό. Και όσο παράλληλα χρειάζεται χρόνος για να αποκατασταθούν οι ζημιές που έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας πετρελαίου των άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, ιδίως της Σαουδικής Αραβίας, πράγμα το οποίο επηρεάζει με τη σειρά του την παγκόσμια εξαγωγική ικανότητα των χωρών αυτών, οι τιμές του βαρελιού στο πετρέλαιο θα παραμένουν υψηλές.
2: Κάτι άλλο που παρατηρώ σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε τις κρίσεις, τις διαδοχικές στον τομέα της ενέργειας, είναι ότι όταν είχαμε το Ουκρανικό, ουσιαστικά κράτησε μεν ένα διάστημα αρκετών μηνών η ανατίμηση στις διεθνείς τιμές, οπότε και στα βενζινάδικα. Όμως αυτό μετά από κάποιο διάστημα, και παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος συνεχιζόταν και συνεχίζεται ως σήμερα, δεν επηρέασε περαιτέρω. Ενώ τώρα το μεγάλο θέμα είναι τα στενά του Ορμούζ, που ουσιαστικά εκ των πραγμάτων και χωρίς να υπάρχει κάποια χρηματιστηριακή επικάλυψη σε όλο αυτό, είναι ουσία το ότι είναι κλειστά τα στενά και επηρεάζουν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
3: Σαφώς. Είναι διαφορετικής, αν και το αποτέλεσμα που επήλθε είναι ανάλογο, είναι διαφορετικής φύσεως οι δύο κρίσεις και οι δύο πόλεμοι όσον αφορά κυρίως τις συνέπειες που έφεραν στον ενεργειακό τομέα. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας του 2022, στην πραγματικότητα, τι είχε ως συνέπεια? Είχε ως συνέπεια η Ευρώπη, η οποία ήταν πλήρως ενεργειακώς εξαρτώμενη από πλευράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία, να μην μπορεί, να αποφασίσει τουλάχιστον, να μην εισάγει από τη Ρωσία άλλο φυσικό αέριο για να σταματήσει να χρηματοδοτεί εμέσως τον πόλεμο αυτών. Άρα λοιπόν η ενεργειακή αυτή κρίση αφορούσε κυρίως την Ευρώπη και αφορούσε το φυσικό αέριο, το οποίο καταναλώνονταν στην Ευρώπη και προερχόταν από τη Ρωσία, το φθηνό σχετικώς φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν εκεί οι αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία εκ των πραγμάτων ήταν μικρότερες, διότι αφορούσαν, αν θέλετε, την τέταρτη, πέμπτη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, που πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι από τις μεγαλύτερες.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Μιλάμε για τη Μέση Ανατολή.
2: Ναι, κύριε Ομπράν, συνεχίστε.
3: Όταν μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, προφανώς όπου προφανώς οι εξαγωγές είναι παγκόσμιες και αφορούν όλες τις χώρες του πλανήτη, διότι καλύπτεται ένα μεγάλο ποσοστό, ένα σημαντικό ποσοστό, γύρω στο 20% των παγκοσμίων, αν θέλετε, αναγκών σε πετρέλαιο ανά τον κόσμο, τότε προφανώς η κρίση αυτομάτως δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή.
2: Ναι.
3: Στην Ευρώπη ούτως ή άλλως δεν καταναλώναμε πάρα πολύ μεσανατολικό πετρέλαιο, είναι παγκόσμια. Άρα εκεί οι τιμές και το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ομπράν. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Στα αστυνομικά νέα τώρα, κυρίες και κύριοι, ολοσχερή καταστροφή προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στον Ελαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και επεκτάθηκε και σε γειτονική βιοτεχνία ένδυσης. Στην αστυνομία έχει παραδοθεί ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 30διάχρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Ένας 20διάχρονος, ο οποίος εμφανίστηκε με το δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Οι έρευνες πάντως της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου καταζητούμενου. Πάμε να πούμε περισσότερα αστυνομικά. Μαζί μας ο Γιώργος Σόμπολος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Λοιπόν, αρκετά τα αστυνομικά νέα. Βλέπω έχει και φρέσκα. Έχει αρκετά όμως. Πάντα δηλαδή έχεις δουλειά και πάντα υπάρχουν και ζητήματα που προκύπτουν από όλα αυτά που παρακολουθούμε και πολλές φορές έχει και πολιτικές προεκτάσεις όλο αυτό.
4: Ναι, εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση από ό,τι φαίνεται επίθεση, καθώς

0: τα κίνητρα δεν ήταν η ληστεία όπως αρχικά είχε υποθεί από το ίδιο το θύμα στους γιατρούς. Εν συνεχεία, ο 32χρονος, ο οποίος έχει τραύματα στα πόδια από σουγιά ή από μαχαίρι, υποστήριξε ότι η επίθεση είχε κίνητρα πολιτικά. Ο ίδιος δηλώνει ακτιβιστής αριστεριστής και ότι δέχτηκε επίθεση από δύο γνωστά στην περιοχή της Ελευσίνας άτομα, τα οποία σχετίζονται με τον ακροδεξιό χώρο. Mm-hmm. Πρώην μέλη της Χρυσής Αυγής, όπως είπε. Mm-hmm. Οι αστυνομικοί, αναζητώντας τα άτομα, σήμερα το πρωί ενημερώθηκαν, είδαν μπροστά τους τον έναν από τους δύο αναζητούμενους, τον 22χρονο, όπως είπε εσύ, πολύ σωστά, μαζί με τον δικηγόρο του. Ο 22χρονος υποστήριξε ότι έπεσε θύμα επίθεσης πρώτα αυτός και μετά αντέδρασε, χτύπησε τον 32χρονο. Έτσι υποστηρίζει τουλάχιστον στην κατάθεσή του. Mm-hmm. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εντοπιστεί ο 18χρονος, ο οποίος είναι ο νεαρός, ο οποίος τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο. Και αναζητείται αυτό το άτομο από τους αστυνομικούς μέχρι και αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα παραδοθεί και ο ίδιος. Είναι μια επίθεση όμως που έχει προκαλέσει συναγερμό στην αστυνομία. Έχουν αυξηθεί ήδη οι περιπολίες στους δρόμους της περιοχής, καθώς υπάρχουν καλέσματα από αντιεξουσιαστικές ομάδες της Δυτικής Αττικής για αντίπεινα, ας πούμε έτσι, στους ακροδεξιούς της περιοχής. Θέλουν οι αστυνομικοί να αποτραπεί, όπως καταλαβαίνεις, μια νέα επίθεση αντίπεινα ή ακόμα χειρότερα και τραυματισμός ή και θάνατος ατόμου από τέτοιου τύπου μπλοκή. Βέβαια, είχαμε τα ξημερώματα μια επίθεση στα Εξάρχεια, μια διπλή επίθεση στα Εξάρχεια σε δημιουργίες των ΜΑΤ από κουκουλοθόρους σε στενά των Εξαρχείων, με βόμβες μολότοφ επιτέθηκαν σε δύο στατικές δημιουργίες της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η επίθεση αυτή έχει άμεση σχέση με το περιστατικό της Ελευσίνας. Είχαμε καιρό να δούμε έτσι αλλιώς επιθέσεις κατά αστυνομικών στα Εξάρχεια. Είχαμε κάποιες σποραδικές επιθέσεις, όμως οι συγκεκριμένοι θεωρούν οι αστυνομικοί ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της αντίδρασης σε αυτό το περιστατικό που συνέβη την Πέμπτη που είπες και εσύ, με θύμα των 32χρονων. Mm-hmm. Τώρα το ζήτημα είναι να μην υπάρξουν αντίπεινα, να συλληφθεί και ο 18χρονος, να διηγηθεί ενώπιν δικαιοσύνης και από εκεί πέρα να πάρει τον δρόμο της νομικά η υπόθεση, για να μην υπάρχουν ζητήματα αντιπαράθεσης με τους υπόλοιπους.
1: Να αρχίσει βεντέτα πάλι τώρα.
0: Αυτό, έπρεπε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. Τηλάμα και είναι πολύ σοβαρή η υπόθεση.
1: Έτσι είναι, Γιώργο, έτσι είναι. Γιώργος Σόμπολος, κυρίες και κύριοι, διακεκριμένος αστυνομικός συντάξης. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Τώρα, συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη που χτύπησαν και στη συνέχεια έκλεψαν χρήματα από δύο παιδιά. Την ίδια ώρα στη Βόρεια Ελλάδα εξαρθρώθηκαν δύο σπήρες αρχαιοκάπηλων. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Λεοντής Μαχαιράς. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τις λαθαναυκαφές. Είχαμε δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να πραγματοποιούσαν λαθαναυκαφές και να διακινούσαν παράνομα αρχαιότητες στην Βόρεια Ελλάδα από την εξάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας, συλλαμβάνοντας 11 άτομα. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε 6 νομούς, ενώ κατασχέθηκαν 24 ανιχνευτές μετάλλων. Εξειδικευμένος εξοπλισμός ανασκαφών, πλήθος αρχαίων αντικειμένων και νομισμάτων, καθώς και όπλα. Οι οργανώσεις φέρονται να χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις για να συνεννοούνται και να εντοπίζουν αρχαιολογικούς θησαυρούς, με σκοπό φυσικά την παράνομη πώλησή τους ακόμη και στο εξωτερικό. Οι δύο οργανώσεις φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025. Αναφορικά τώρα με την πρώτη εγκληματική οργάνωση, διαπιστώθηκε ότι ο φερόμενος ως διευθύνων είχε τον κεντρικό επιχειρησιακό έλεγχο. Mm-hmm. Εν ενεργεία στρατιωτικός φέρεται. Ωραία. Να ήταν ο επικεφαλής ακριβώς της δεύτερης οργάνωσης, mm-hmm, η οποία δραστηριοποιούνταν κυρίως στον Έβρο. Προηγήθηκε πολύμινη προανακριτική έρευνα σε βάρος όλων, σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς και περιόπλων. Τα κατασκευθέντα αρχαία θα αποσταλούν στην εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για την φύλαξη αλλά και την τελική εκτίμηση και αξιολόγηση. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
1: Λεοντή μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Τώρα, ένα άντρο ανομίας, κυρίες και κύριοι, έχει γίνει η πλατεία Βικτωρίας. Μόλις πέσει νύχτα, σημειώνονται ληστείες, μαχαιρώματα, επιθέσεις, ανθέτω εμπόριο ναρκωτικών, λαθρεμπόριο. Και σύμφωνα με την έρευνα της συναδέλφου Βελίκας Καραβάλτσου, τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα για τους κατοίκους της περιοχής εκεί. Είναι μαζί μας η συνάδελφος για να μας πει περισσότερα. Βελίκα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καλό μεσημέρι και από μένα. Η πολύ παστή πλατεία Βικτωρίας, γιατί στην πλατεία Βικτωρίας όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε ρεπορτάζ επιστρέφουμε ξανά και ξανά για διαφορετικούς λόγους. Πότε γιατί εκεί μένουν μετανάστες με τις οικογένειές τους, βάζουν σκηνές στην πλατεία και κατασκηνώνουν εκεί. Πότε γιατί υπάρχει εμπόριο, λαθρεμπόριο, όπως είπες και εσύ, ναρκωτικών. Πότε γιατί υπάρχει πορνεία και άλλοτε γιατί υπάρχει εγκληματικότητα ή μικροεγκληματικότητα. Αυτή την περίοδο συνυπάρχουν όλα μαζί σε έναν βαθμό, και εμπορία ναρκωτικών και πορνεία και εγκληματικότητα και μεταναστευτικό. Οι κάτοικοι κάνουν μια προσπάθεια μαζί με τις επιχειρηματίες της περιοχής προκειμένου να ενισχυθεί η φύλαξη της πλατείας και να ουσιαστικά να ενισχυθεί και να διευρυνθεί και το ωράριο το οποίο φυλάσσεται η πλατεία λίγο πιο αργά το βράδυ, γιατί κυρίως μετά τις 11 αναπτύσσεται όλη αυτή η δράση. Έχουν διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Εάν δεν γίνει, οι κάτοικοι λένε ότι θα πάρουν την πλατεία στα χέρια τους, που σημαίνει ότι θα κλείσουν τα μαγαζιά τους, θα κλείσουν τα φώτα και τότε η ανομία αυτή φαντάζομαι ότι θα πολλαπλασιαστεί, γιατί ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι αυτοί κρατούν την πλατεία ζωντανή με τα μαγαζιά τους, με τα φώτα τους, με την κινητικότητά τους. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και πολλοί φοιτητές στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είναι το πανεπιστήμιο εκεί, το οικονομικό. Έχει πάρα πολλά
1: φοιτητά. Βελικά, εάν μπορούσαμε να μπούμε σε μια χρονοκάψουλα και να μεταφερθούμε 20 χρόνια πίσω, θα βλέπαμε μια διαφορετική τελείως πλατεία. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν πραγματικά ζηλευτή η πλατεία Βικτωρίας, με μαγαζιά, με καφετέρειες. Όλα αυτά δυστυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Τουλάχιστον οι άνθρωποι που είναι εκεί επιμένουν και προσπαθούν έτσι, να την επαναφέρουν, να την κρατήσουν στο δυνατόν πιο ζωντανή και πιο ανθρώπινη. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουν.
3: Ναι, ότι πέρα από τα μαγαζιά που ήταν μαγαζιά, ας πούμε, καλά μαγαζιά, και η γειτονιά γενικά ήταν σπίτια ακριβά, ήταν μια περιοχή της καλής Αθήνας και εκεί θέλουν να την επαναφέρουν.
1: Δύσκολο. Μακάρι να το πετύχουν. Ευχαριστούμε τη Βελίκα Καραβάλτσου. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί και στην έρευνα που έχει κάνει συνάδελφος. Τώρα, καλπάζουν κυρίες και κύριοι, απάτε στο διαδίκτυο εμφανίζοντας την εξαετία 2019-2025 αύξηση κατά 140%, παρακαλώ. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Εμεή, που υπογράφει το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια σημαντική αλλαγή στον χάρτη της εγκληματικότητας, καθώς οι παραδοσιακές μορφές εγκλήματος, όπως είναι οι κλοπές, οι διαρρήκτες, παρουσιάζουν πτωτική τάση, την ώρα που οι απάτες αυξάνονται με πολύ μεγάλους ρυθμούς και μεταφέρονται και ολοένα περισσότερο στον κυβερνοχώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε βάθος πενταετίας οι κλοπές έχουν μειωθεί κατά 54%. Στον αντίποδα, οι απάτες έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε λίγα χρόνια. Από περίπου 3.300 περιστατικά το 2019, φτάσαμε σχεδόν τις 8.000 απάτες το 2025 και η ανωδική πορεία συνεχίζεται και το πρώτο επτάμηνο του 2026, καθώς καταγράφηκαν περίπου 6.400 περιστατικά. Μιλάμε μόνο για το πρώτο επτάμηνο και ήδη έχει σημειωθεί αύξηση κατά 60% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Και αλλάζει και ο τρόπος δράσης των επιτίδιων. Πλέον δεν χρειάζεται κάποιος να παραβιάσει μια πόρτα. Οι δράστες βρίσκονται πίσω από ένα τηλέφωνο, μια οθόνη και εμφανίζοντας λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί. Και ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν και οι απάτες μέσω παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Πρόσφατο παράδειγμα είναι και SMS για δίθεν τροχές παραβάσεις που έχουν σταλεί σε πολλούς και πρόστιμα, ακόμα και μέσω του φαίνονται ότι προέρχονται από το gov.gr. Στο παιχνίδι έχει μπει πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι δράστες μπορούν να κατασκευάσουν πλαστά βίντεο, να χρησιμοποιούν την εικόνα γνωστών προσώπων, τη φωνή τους. Και βέβαια δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι που μπορούν να πέσουν θύματα.
1: Αν είναι καλωστημένοι και ακόμα και εξοικειωμένος να είσαι, αν είναι καλωστημένη απάτη και με AI και όλα αυτά, είναι πολύ εύκολο να την πατήσεις. Γι' αυτό θέλει διπλό-τριπλό τσεκάρισμα, θα έλεγα, για να μπορούμε να μην έχουμε τέτοια ζητήματα και τέτοια προβλήματα, Άννα.
4: Ναι, και να πούμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει χαρακτηρίσει τις ηλεκτρονικές απάτες επιδημία και έχει προαναγγείλει νομοθετική διάταξη ώστε αυτές οι περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται ως ιδιώνυμο αδίκημα με επιβαρυντικές διατάξεις. Και μάλιστα αναμένεται να δημιουργηθεί και Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης στο πλαίσιο του λεγόμενου ελληνικού FBI.
1: Να πω, να υπάρξει μια διευθέτηση και μια υπηρεσία οργανωμένη που θα μπορέσει να το καταπολεμήσει αυτό το νέο τεπό εγκλήματος που γιγαντώνεται όσο περνάει ο καιρός. Άννα, είμαι κυρίες και κύριοι στο ρεπορτάζ, στην ερευνά της. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, πολύ σημαντικά, να σας πω ότι πριν από λίγο έχει έρθει ειδικό ενημερωτικό από την αστυνομία, η οποία έχει συλλάβει έναν 52χρονο γυναικολόγο, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προέβησαν στη σύλληψη. Πρέπει να σας πω ότι το υλικό είναι αρκετά σκληρό. Έχει γίνει έρευνα στο σπίτι και στο ιατρείο του κατηγορούμενου. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής, τάμπλετ και κάρτα μνήμης microSD. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και 12 ετών. Πάντως, μέχρι τώρα οι αστυνομικές πηγές δεν επιβεβαιώνουν την παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, κατασχέθηκαν τα ψηφιακά πιστήρια και εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η υπόθεση θα έχει εξέλιξη. Τώρα, με φάρμακα, με στόχο την άμεση απώλεια βάρους για αισθητικούς λόγους αναζητούν οι έφηβοι. Μόδα της εποχής. Για το νέο φαινόμενο μαζί μας για να μας πει περισσότερο ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακόμα και στους παιδιάτρους τους ίδιους απευθύνονται ανήλικοι. Όπως μας λέει στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν, η παιδίατρος του Αγλαία Κυριακού, η Αρετή Μανιώτη, ρωτάνε τους παιδιάτρους αν μπορούν να πάρουν το φάρμακο της μαμάς που είναι για την απώλεια βάρους. Και μιλάμε για τα καινοτόμα φάρμακα, τα GLP-1. Αυτά που δίνονταν στο πρόγραμμα για την πολέμηση της παχυσαρκίας των ενηλίκων. Πολύ καλά φάρμακα, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή γίνονται οι κλινικές μελέτες για ηλικίες 9 έως 14 ετών και δεν έχουμε αποτελέσματα. Όμως παρόλα αυτά, επειδή είναι στιγματισμένο το παχύ παιδί, δεν είναι μόνο κακό για την υγεία του, αλλά στιγματίζεται στο σχολείο, στην παρέα, γίνεται αντικείμενο bullying, αναζητούν τρόπους για αισθητική βελτίωση. Και όταν μέσα στο σπίτι ή στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον κάποιος παίρνει επιτυχώς κάποια από αυτά τα καινοτόμα φάρμακα, το παιδί αναρωτιέται αν θα μπορούσε να πάρει 3 τέτοια φάρμακα και να χάσει μερικά κιλά. Οι παιδίατροι ανησυχούν, όπως μας λέει η κυρία Μανιώτη, το έχει συναντήσει αρκετές φορές το φαινόμενο στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού, να τη ρωτάνε παιδιά, αλλά και γονείς, αν θα μπορούσαν να δώσουν το φάρμακο στα παιδιά. Και να πούμε ότι αυτά τα φάρμακα έχουν παρενέργειες, είναι φάρμακα κανονικά. Δεν είναι για αισθητικούς σκοπούς και δεν μπορεί να παίρνει οποιοδήποτε. Θέλουν ιατρική συνταγή.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βενιζέλο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Τώρα, με δοκιμή φυσικίων, παρουσιάσεις όπλων, συλλεκτική Benelli Super Black Eagle 3 και ιστορίες για καραμπίνες και όχι μόνο, κυκλοφορεί σήμερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά το 27ο τεύχος του περιοδικού Κυνήγι και Σκοποβολή. Μαζί μας ο διευθυντής έκδοσης και παραγωγός του Παραπολιτικά 90,1, Αντώνης Μπλιζιώτης, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ τηλέμαχε, και εδώ θα πρέπει να πούμε το σημαντικότερο στο σημερινό τεύχος.
1: Μην πεις προσφορές, προσφορές
6: τους. Όχι, θα τις πούμε και εμείς. Είναι ότι βρεθήκανε για 2 εβδομάδες στην Κόρυθο και στη Μαλακάσα περίπου 6.000 άτομα που ήρθαν για αγώνες σκοποβολής.
1: Τι λες, 6.000.
6: Οι αθλητές ήταν 1.600, αλλά αυτοί συνοδεύονται από προπονητές, από ψυχοθεραπευτές, από φυσιοθεραπευτές και κάνανε ένα κοινό, ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών στη χώρα μας, γιατί είχαμε παγκόσμιο πρωτάθλημα πρακτικής σκοποβολής στην Κόρινθο με 1.200 σκοπευτές και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ολυμπιακών Αγωνισμάτων Πύλινου Στόχου στην Μαλακάσα, όπου είχαμε 560 σκοπευτές.
1: Στα ελληνικά σκουότ το λένε αυτό, πώς το λένε, Αντώνη?
6: Λέγεται όχι, είναι σκιτ, είναι σκιτ, τραπ και σκιτ και τραπ. Ναι.
1: Μάλιστα.
6: Είχαμε και κάτι καλό, πέρα τη διακρίση των μεγάλων σε ηλικία. Ναι. Είχαμε και δύο πιτσιρικάδες, οι οποίοι ανεβήκανε στο πήρανα σημαίνιο μετάλλιο, και στο σκιτ και στο τραπ, δείχνοντας ότι σιγά σιγά παίρνουμε μπροστά ως χώρα. Να ξέρεις ότι η σκοποβολή είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο άθλημα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
1: Και είναι και δεν καλό, γιατί έχω την εντύπωση ότι μπορεί να ασχοληθείς και μεγαλύτερο σε ηλικία. Δηλαδή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μπορεί να αποφασίζει κάποιος και στα 40 του, ας πούμε, να ξεκινήσει.
6: Μα είναι πιο 40 του και παραπάνω. Γιατί μην ξεχνάς, είναι μόνο, το μόνο άθλημα το οποίο έχει κατηγορία senior. Έχει δηλαδή για μεγάλη ηλικία συμμετέχοντες. Και να πούμε και κάτι για τα μικρά παιδιά, για να πούμε αυτό για τους γονείς μας ακούνε. Ειδικά τώρα που έχουμε πρόβλημα με την διάσπαση της προσοχής, που τα περισσότερα προσοχή των παιδιών με τα κινητά τηλέφωνα πάσχουν από αυτό, η σκοποβολή με αεροβόλο, δεν χρειάζεται να ρίξουν με κανονικό, με ένα αεροβόλο πιστολάκι, χαρίζει τεράστια βοηθάει, βοηθάει πολύ στη συγκέντρωση των παιδιών. Πάρα πολύ, γιατί είναι συγκέντρωση. Σκοποβολή τι σημαίνει? Συγκέντρωση. Δεν σημαίνει κάτι άλλο.
1: Σωστά. Και τι άλλο έχουμε, Αντώνη? Είπα μερικά πράγματα εγώ, αλλά έχετε και προσφορές, έτσι? Για πες κάτι.
6: Εννοείται, είμαστε οι μόνοι που δίνουμε τόσα δώρα. Δεν νομίζω άλλο περιοδικό να δίνει.
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε.
6: Τόσα δώρα και δεν έχουμε ταξία. Δυστυχώς. Εσύ είσαι μέλος των παραπολιτικών από τα
1: βασικότερα.
6: Δεν μπορείς με τίποτα. Δεν μπορεί να δουν τον τόπο τηλέμαχο σε καμία περίπτωση. Αλλά θα σε φροντίσουμε, γιατί ξέρεις πόσο πολύ το περιοδικό μας εκτιμάει ανθρώπους σαν και εσένα.
1: Το περιοδικό είναι πραγματικά από τα καλύτερα που κυκλοφορούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί σε ελληνικό δεν το συζητώ, είναι το καλύτερο. Και πρέπει να πούμε ότι είναι και ευκαιρία για να το προμηθευτούν σήμερα μαζί με την εφημερίδα παραπολιτικά. Έτσι. Είναι σημαντικό, Αντώνη.
6: Ότι... Και να ξέρεις ότι το άρθρο για τους λύκους που έχουμε στο σημερινό τεύχος, που είναι από τον μεγαλύτερο επιστήμονα για τους λύκους, είναι αυτό που θα πρέπει να το διαβάσουν οι πάντες, οι δικούντες στην Ελλάδα, γιατί λέει τα στάδια με τα οποία αρχίζει ο λύκος να επιτίθεται στους πολίτες.
1: Ναι, μην ξεχνάμε τι έγινε πριν λίγο καιρό στο Κρεωνέρι.
6: Ό,τι ακριβώς ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ναι.
1: Σωστά.
6: Βήμα προς βήμα.
1: Αντώνης Μπριζιώτης, κυρίες και κύριοι, φυσικά αύριο το πρωί στις 5 η εκπομπή του για το κυνήγι και τη σκοποβολή. Ευχαριστούμε, Αντώνη μου.
6: Εμείς ευχαριστούμε. Καλά.
1: Τώρα θα πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Το συνώνυμό της, ο Αλέξανδρος Χριστάκος, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να πούμε μια τελευταία εξέλιξη που βέβαια έχει να κάνει με το αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού κοντά στο Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη. Δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και ανακοίνωσαν τις αποστολές. Ο Παναθηναϊκός έχει μέσα σε αυτή το Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είχε ένα μυϊκό τραυματισμό και είχε γυρίσει πρόωρα από την εθνική ομάδα της πατρίδας του που είχε πάει. Αυτό φαίνεται ότι ήταν καλύτερα τελικά και δεν ήταν τόσο σοβαρό. Όπως και για τον Ολυμπιακό, ο Γκουστάβο Σταύ, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημά του και είναι στην αποστολή, αλλά τέθηκε εκτός ο Σιπιόνι. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα για την έκτη αγωνιστική της Super League. 7:30 ώρα έχουμε το Αστέρας ΑΕΚ των Ατρόμητος και την ίδια ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Όφι. Πάμε λοιπόν και στην Basket League, όπου περνάει στην δεύτερη αγωνιστική. Έχει πολλά παιχνίδια σήμερα. Στις 3 ώρα έχουμε το Περιστέρι Ακλή. Στις 4 Μαρούσι Μύκονος και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δόξα Λευκάρδας. Στις 5 η ώρα έχουμε το Καρδίτσα Βίκος Φάλκον. Στις 5:30 ώρα έχουμε το Ντέρμπι στο Αλεξάνδριο Μέλαθο Άρης εναντίον ΑΕΚ. Και στις 7 στην Πάτρα ο Προμηθέας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο οποίος θυμίζω έχει κάνει το 4-4 στη EuroLeague. Το τελευταίο παιχνίδι νίκησε 92-74 την Φενέρμπαχτσε και θα έλεγα ότι είναι και αυτός τα καλύτερα του. Να φύγουμε λίγο και από το μπάσκετ, να πάμε και στη Super League 2, έτσι, η οποία έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Πριν από λίγο, δηλαδή, ξεκίνησε και το Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και σε λίγη ώρα, στις 3 συγκεκριμένα, η Άθενς Καλυθέα υποδέχεται τον Πανθρακικό. Και να κλείσουμε λέγοντας για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, ο οποίος εχθές το βράδυ νίκησε 89-66 την ΕΦΕΣ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Τονίζω ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι ως γηπεδούχος για τους Ερυθρόλευκους σε όλες τις διοργανώσεις φέτος. Καθώς το ΣΕΦ είναι κλειστό, το έδωσε στη ΣΑΝΕΛ Αρένα, το γήπεδο της ΣΑΕΚ, όπου συμφώνησε με την Ένωση να το χρησιμοποιεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ, έτσι όπου λέγεται ότι μέχρι το Φεβρουάριο θα είναι έτοιμο. Ένα παιχνίδι όπου μια μεταγραφή βόμβα του καλοκαιριού, ο Ζαν Μοντέρο, ήταν ο πρώτος σκόρ με 16 πόντους.
1: Μάλιστα. Αλέξανδρος Ιστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, για την εικόνα που μας έδωσες. Για πάμε τώρα να συναντήσουμε τη μετεωρόλογο του Μέγκα, τη Χριστίνα Ρίγου που είναι μαζί μας, για να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Από ό,τι φαίνεται πάμε σε ευθυνοπορεινό μοτίβο, άρα μας τα πει καλύτερα η Χριστίνα Ρίγου, η οποία έχει και την απόλυτη γνώση στον τομέα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
8: Καλησπέρα, τηλέμαχε. Δεν ξέρω αν ο καιρός τρελάθηκε και πάντως σίγουρα θα μας τρελάνει.
1: Για πες.
8: Σήμερα, Σάββατο, την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία έχει φτάσει κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου στη Σπάρτη, 29 στο Παρανέστη, στη Δράμα, σε περιοχή με μεγάλο υψόμετρο. Έχουμε κάποιες βροχές τώρα το μεσημέρι στην Κέρκυρα. Γενικά σήμερα θα είναι μια μέρα
1: περίεργη.
8: Καλή, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή με αρκετό ήλιο, ίσως τα βουνά να έχει κάποια έτσι.
1: Νοτιάδες, έτσι, Χριστίνα.
8: Νοτιάδες ακριβώς, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αλλάζει το σκηνικό από αύριο. Από τα δυτικά, μάλιστα μέσα στη νύχτα, θα αρχίσει να βρέχει στη Δυτική Ελλάδα. Με αποτέλεσμα αύριο Κυριακή να έχουμε βροχές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και ένα πέρασμα από το μεσημέρι και μετά και εδώ στην Αθήνα. Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα καταλήξει στο Ανατολικό Αιγαίο. Φυσικά θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, όχι σε φθινοπορεινά επίπεδα, αλλά δεν περιμένουμε αύριο και μεθαύριο τριαντάρια. Και από την Τρίτη. Μία νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα μας, όπου Τετάρτη και Πέμπτη θα δώσει αρκετές βροχές που κατά βάση θα είναι και ισχυρές. Στα ανατολικά υπηρετικά, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Χριστίνα μου, θα είναι βορείου ρεύματος αυτή ή δυτικό?
8: Θα είναι βορείου ρεύματος. Θα το γυρίσει σε βοριά δηλαδή από την Τρίτη
1: οπότε
8: και μετά.
1: Οπότε θαύμα και κανένα χιόνι στα βουνά.
8: Πιθανό να δούμε σε μεγάλα υψόμετρα, γιατί θα έχει και 7, θα έχει 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο, θα πέσει και η θερμοκρασία. Δηλαδή για να καταλάβει σήμερα που η θερμοκρασία στην Αθήνα έχει φτάσει 28 βαθμούς, μεσοβδόμαδα, δηλαδή στη δεύτερη δυνατή κακοκαιρία που περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, θα πέσει γύρω στους 16-17 βαθμούς η μέγιστη. Οπότε ναι, μπορώ
1: οπότε
8: να πω ότι...
1: Ο καιρός είναι ασορτή με την ημέρα, γιατί είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, έτσι κάπου έχει τρελαθεί.
8: Για τη δική μας ψυχική υγεία, δεν ξέρω. Να κατεβάσουμε χειμωνιάτικα, να μην κατεβάσουμε.
1: Κοίταξε τώρα, έχουμε βγάλει τρεις μπλούζες δεξιά, τρεις αριστερά και παίζουμε ένα δύο χι. Δεν ξέρω τι θα γίνει τότε.
8: Έτσι είναι. Ας τα έχουμε λίγο όλα μαζί μας μέσα στην ημέρα, γιατί και το βράδυ, εντάξει, τώρα είναι ήπιες οι νύχτες μας, αλλά από εβδομάδα θα κάνει τίχρα και τη νύχτα και τη μέρα.
1: Οπότε αύριο μετά το μεσημέρι έχουμε μαζί μας ομπρελίτσα απαραίτητα.
8: Σωστά, λίγο λιγότερο Δευτέρα και από Τρίτη μεσημέρι και μετά, μέχρι και την Πέμπτη, θα θέλουμε σίγουρα μια ομπρέλα και προσοχή, γιατί θα είναι άστατος ο καιρός και εδώ στην Αθήνα. Θα τα δούμε όμως και πιο αναλυτικά.
1: Σωστά.
8: Να έχουμε λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
1: Βέβαια, για να είναι και πιο ακριβής η πρόβλεψη, πρέπει να υπάρχουν και περισσότερα έτσι, στοιχεία και ικανότερα στοιχεία για να σας δώσουν την καλύτερη εικόνα. Χριστίνα Ρίγου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο του Μέγκα για όσα μας είπε. Ευχαριστούμε, Χριστίνα μου. Από εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!
9: Η ώρα είναι 3.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
11: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
17: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
19: Στέφανε.
20: Ναι.
19: Πάω σούπερ μάρκετ.
20: Στο τάδε.
19: Όχι.
20: Στο άλλο τάδε.
19: Μπα, όχι.
20: Πού θα πας?
19: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
20: VKD Market, λοιπόν.
19: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
20: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
21: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
22: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κυκλή. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

και Γιώργος Δημητριάδης και μικροί ήρωες. Με αυτό το τραγούδι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί με τραγούδια από τα παλιά, από τα καινούρια, τραγούδια που θα θυμηθούμε, τραγούδια που θα γνωρίσουμε, γιατί έτσι είναι. Υπάρχει μια ωραία βάση δεδομένων τραγουδιών και μετά αυτή εμπλουτίζεται κάθε φορά με καινούργιες συνθέσεις, νέες δημιουργίες, νέες εμπνεύσεις κτλ. Κτλ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ξύπνα φτάσαμε, ο Γιώργος Δημητριάδης, και αφού έχουμε ξυπνήσει και έχουμε έτσι ευχαριστηθεί, πάμε να πετάξουμε και με τα νέα φτερά του Νίκου Πορτοκάλογλου από το δίσκο Ανάμεσα. Τι αλμπουμάρα ήταν αυτή και τι αλμπουμάρα είναι αυτή, γιατί δεν χάθηκε, εδώ είναι.

Χάρης Αλεξίου, Νίκος Αντίπας, Λίνα Νικολακοπούλου, ένας ιστορικός δίσκος από τις αρχές της δεκαετίας των 90, ο οποίος άλλαξε το ρου της ιστορίας της ελληνικής δισκογραφίας, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό που συνέβη, και βέβαια πολύ τυχερή που έχουμε μια τέτοια υπερδισκάρα στην παρακαταθήκη μας όσον αφορά το ελληνικό ρεπερτόριο, το καλό ελληνικό τραγούδι. Τι σας έχουμε για παρακάτω? Θα ακούσετε καινούριο μεν, ηχογραφημένα καινούριο, αλλά τραγούδι που έχουμε αγαπήσει αλλιώς, με διαφορετικό τρόπο.

Κώστας Λιβαδάς με Ανδριάνα Μπάμπαλη σε μια άλλη διασκευή του τραγουδιού. Αυτό το τραγούδι που πάντα αγαπάμε, έχουμε λατρέψει, δεν σταματάμε να το ακούμε, έτσι. Και άλλοι το λένε η δύναμή σου, άλλοι το λένε η επιμονή σου. Εν πάση περιπτώσει, ο επίσημος τίτλος του τραγουδιού είναι η επιμονή σου. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωράκι της σημερινής εκπομπής με μια συνεργασία που τότε, όταν κυκλοφόρησε, έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Η Ρίτα Αντωνοπούλου συντάνισε τότε το Θάνο Μικρούτσικο και τον Οδυσσέα Ιωάννου. Πάμε ξανά από την αρχή, ήταν ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει με 14 τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου και του Οδυσσέα Ιωάννου. Και εμείς θα πούμε λίγο από το «Πάμε ξανά από την αρχή». Δεν θα το πούμε εμείς δηλαδή, η Ρίτα Αντωνοπούλου θα το πει. Με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία άλλωστε.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000 FM.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Ένα πρωινό Άναμπελ ήταν η Ρώσα Ία σε διασκευή του απασύγνωστου αγαπημένου τραγουδίου του Σταύρου Ξαρχάκου από τον Μπομπ Κατσιόνι και πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία επανατοποθέτηση ενός προϊόντος που λέγαμε, έτσι για να δείξει πόσο διαχρονικό είναι ένα τραγούδι και πόσο ωραίο μπορεί να γίνει ανεξαρτήτου εποχής. Πάντα αφορά ένα τραγούδι οποιαδήποτε εποχή, αρκεί να μεταλαμπαδεύεται με σωστό τρόπο. Μισάωράκι καινούριο, εδώ είμαστε, Λουκάς Οτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα πολιτευτή. Είναι και προεκλογική περίοδος, μακρά από είναι αυτή η περίοδος η προεκλογική. Οπότε θα έρχουμε να συζητάμε, να μας λένε, να ακούμε και ο καθένας να αφουγκράζεται και να αποφασίσει ό,τι εκείνος θέλει. Πάντα σε δημοκρατικό πλαίσιο, παρακαλώ.

Ναι, θα πω γιατί το είπα πάλι. Η Μελίνα Λανίδου σε ένα υπερτραγούδι του Νίκο Αντίπα και αυτό και της Λίνας Νικολακοπούλου και αυτό. Τι πράγματα έχουν γράψει αυτοί οι δύο άνθρωποι και πόσα και ο Νίκος από μόνος του και η Λίνα εξ αυτού της. Θα την έχουμε τη Λίνα Νικολακοπούλου, μου το έχει υποσχεθεί, το ψήνω και θα το έχουμε και θα κάνουμε και μια υπερεκπομπή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και λέω να σας πάω προς Σύρο μεριά. Εκεί γυρίστηκε λοιπόν το βίντεο κλιπ για το επόμενο τραγούδι, το οποίο ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς, ο κύριος Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος για πρώτη φορά ερμηνεύει κάτι που έχει γράψει ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς.

Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ το τραγούδι του Μανώλη Μητσιά που μας έφερε στο φινάλε της πρώτης ώρας εκπομπής. Όχι απλά όμως της πρώτης ώρας εκπομπής, γιατί πάντα σας αφήνουμε με ένα τραγούδι μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και έρχεται αυτό το τραγούδι, υπομονή, θα κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ.

0: γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ. Κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
16: 2000 FM.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή με την Ανδρέανα Μπάμπαλη και το Monsieur Minimal. Ξεκίνησε αυτή η ώρα και νομίζω ότι είμαστε πολύ ωραία. Πολύ ωραία, γιατί κάνουμε ένα συνδυασμό μεταξύ παλαιών τραγουδιών, νεότερων, τραγούδια που θέλουμε να γνωρίσετε πάρα πολύ καλά. Αυτός είναι ο σκοπός μας άλλωστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και θα σας πάω τώρα μερικά χρόνια πίσω σε ένα πολύ πολύ ωραίο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε η Ελένη Πέτα. Ένα από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ είναι και αυτό που έρχεται.

0: Μάλλον είναι εποχή για να ανθίσεις, γιατί είναι αυτό το θαύμα της φύσης. Η υπέροχη Νίνα Μαζάνη που τη γνωρίσαμε και από κοντά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τη συναντήσαμε και θα την ξανασυναντήσουμε εν παρόδο χρόνο, που λέει και το ρητό, έτσι, η ωραία έκφραση αυτή που δεν πολύ χρησιμοποιείται, θα έλεγα. Τώρα λέω να αλλάξουμε λίγο ύφος και να πάμε σε κάτι πιο εκρηκτικό, θα έλεγα. Γιατί ώρα είναι να ντυθούμε στα μαύρα. Τι λέτε?
1: Το

Μια υπέροχη παντσέλινος από τον Παύλο Παυλίδη. Ηλεκτριστήκαμε λίγο, αλλά μας άρεσε, έτσι. Είχαμε καιρό να ηλεκτριστούμε λίγο περισσότερο από το κανονικό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι είναι και κανονικό άλλωστε. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι μας, το τρίτο ημιωράκι με Pixlax, με τη συνάντησή τους με τον Γιώργο Νταλάρα. Ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Οδό, ιστορική συνεργασία. 1997 ήταν τότε που όλα ήταν εντελώς αλλιώς και στη μουσική και στην κοινωνία και γύρω μας και μεταξύ μας. Αλλά πάντα θα υπάρχει κάτι να μας ενώνει και νομίζω ότι αυτό είναι η μουσική.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: 2000

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Ένα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Αυτό ήταν το πρόστιμο. Αυτή ήταν η Πάολα σε μια φοβερή ερμηνεία που μας θυμίζει κάτι από τη Δήμητρα Παπίου, κάτι από την Ελένη Βιτάλη, κάτι από την Χάρης Αλεξίου, και όλα αυτά μαζί είναι στοιχεία που πραγματικά η Πάολα έχει, και προφανώς να δόθηκε και η ευκαιρία μέσω το τραγούδι, μέσα από το τραγούδι που έγραψε για αυτήν ο Χρήστος Στυλιανού για τις μπλε ώρες που παίζονται στο Sky. Δεν ξέρω πώς πάει η σειρά, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι πόσο ένα ωραίο τραγούδι μπορεί να σταθεί στο ραδιόφωνο, και μάλιστα με μία ερμηνεύτρια η οποία μπορεί να σταθεί πλέον και σε άλλο ρεπερτόριο, αν με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λουκάς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, τέταρτο και τελευταίο μιωράκι για σήμερα. Μπήκαμε με την Πάολα, συνεχίζουμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Βασίλης Προδρόμου. Ο Βασίλης, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει μια νέα δισκογραφική δουλειά ολοκληρωμένη. Είναι φοβερή λαϊκή φωνή ο Βασίλης, καταπληκτικός. Έχει πέσει σε μια εποχή που το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι δεν είναι και στα πολύ πάνω του. Ξέρετε, είμαστε η χαρά της μετριότητας, όπως είμαστε σε πάρα πολλούς τομείς. Οπότε, εκεί πληρώνεται και το πρόστιμο που λέει και η Παόλα προηγουμένως. Λοιπόν, το τραγούδι έγραψε ο Θέμης Καραμουρατίδης με τα λόγια της Φωτεινής Λαμπρίδη, ολοκένουργιο τραγούδι, και εμείς πάμε στον Άλεξ Ιδρόπουλο και τις συνθέσεις που κάνει κατά καιρούς για πάρα πολλά σύριαλ και κινηματογραφικές ταινίες.

Αυτή ήταν η Αναστασία Μουτσάτσου και τα «Καθώς θέλω» της. Ένα τραγούδι που έχει ένα πολύ ισχυρό λόγο, μία δήλωση που πρέπει κανείς να την διαβάσει σωστά και να τη μελετήσει για να μπορεί να ανταποκριθεί στο κομμάτι. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά τελειώνουμε. Έχουμε λίγη χρόνο. Όχι, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Έχουμε χρόνο για ένα μόνο τραγουδάκι. Οπότε θα το μεταδώσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε και θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να βάζετε πάνω-πάνω τα «Καθώς θέλω» σας. Είναι σημαντικό και αυτό. Πάμε να κλείσουμε με την Κλαβδία και την Αστερωμάτα της.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
5: Πάμε σήμερα.
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή.
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού.
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν,
1: 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν τη Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στου μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μα Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο τη γειτονιά. Και όχι μόνο. Αντλίε θερμότητα Ecodan τη Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίω τεχνολογία Zubadan. Οι μόνε με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρί τη χρήση Λέβητα.
11: Νίκο Ελένη Σεπέ. 35 χρόνια εμπειρία, γνώση και υπευθυνότητα.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνία 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
14: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: φίλα με και κλείσε με στην αγκαλιά.
20: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
21: Απ' τη ζωή μου είσαι απόν και λοιπόν.
20: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
24: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
25: 2000 FM.
26: Ντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Είναι εκείνο το κομμάτι που νομίζουμε ότι κόβεται το τραγούδι, αλλά να το πάλι. Εδώ είμαστε όμως, έτσι, για να εξηγούμεθα και να μην παρεξηγούμεθα. Όχι γιατί μας το ζήτησε κανείς, αλλά επειδή μας αρέσει, είναι το ραντεβού που θέλουμε να είμαστε πιστοί χρόνια τώρα. Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, και εσείς καλύτερα να μείνετε στο φρένο, έτσι. Μην παίρνετε πολύ αέρα. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι που μειώθηκε λίγο η κίνηση στο κέντρο, στις πόλεις και τα σχετικά, έτσι σαν να πήραμε λίγο αέρα παραπάνω, σαν να περάσαμε και δύο έτσι πολύ σκούρα πορτοκαλί περισσότερα. Όμως καλό είναι να τα θυμόμαστε έτσι αυτά τα νέα μέτρα στους δρόμους, στα φανάρια και στις λυπητερές που συνεπάγονται, να τα λέμε και αυτά. Και βέβαια, παιδιά, επιστρέφει και ο δακτύλιος. Ναι, ώρα του είναι και εκείνου. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Φρένο, γκάζι, λεωφορείο, τρένο, μετρό, δεν ξέρω. Πού είστε εσείς αυτή την ώρα? Εμείς εδώ. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες συγκεκριμένα. Η Βίκυ Χατζάκη, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και όπως πάντα η καλύτερη διάθεση.

Αλήθεια τώρα, θα έχουμε χειμώνα από Οκτώβρη μήνα. Πώς το βλέπετε εσείς, ντουλάπες φτιάξατε ή φοβάστε μη χρειαστούν πάλι τα καλοκαιρινά? Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι μια-δυο αλλαξιές για κάθε εποχή του χρόνου πρέπει να υπάρχουν ελεύθερες έτσι και εύκαιρες, να το πω. Γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα και δεν τα έχει και προβλεπόμενα, αυτό είναι το κακό. Παρ' όλα αυτά το χρειαστήκαμε το μπουφανάκι τις προηγούμενες ημέρες, οπότε το ένα έχει κατέβει ούτως ή άλλως. Νομίζω το συνδυάζουμε με όλα με ένα μαγικό τρόπο. Και όταν θέλουμε να ζεσταθούμε λίγο παραπάνω, τότε αφιερώνουμε και ένα αγαπησιάρικο τραγούδι σε κάποιον που ξέρουμε ότι θα μας πάρει την πιο ζεστή αγκαλιά. Και αυτό το τραγούδι που έχει ξεκινήσει ήδη από την Νατάσα Θεοδωρίδου είναι για αγκαλιά.

Άλλα λέει η καρδιά, άλλα λέει το μυαλό, άλλα λέει ο κόσμος και καλά θα κάνουμε να πιστεύουμε αυτά που λένε οι ίδιοι πρωταγωνιστές της εκάστοτε ιστορίας. Πόσο ωραία, ας πούμε, είπε για το δικό του διαζύγιο ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πρόσφατα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, με λόγια απλά για τις αλλαγές στη ζωή του, για τις αγάπες της ζωής του. Πώς φεύγουν, έτσι, κάποιες μεγάλες αγάπες που ήρθαν, να αναφέρθηκε στο μπαμπά του συγκεκριμένα και στη σύζυγό του, στην επί 12 χρόνια σύζυγό του, έτσι με ένα πολύ γλυκό και αγαπησιάρικο τρόπο. Τι να κάνουμε. Η ζωή καλώς κακώς έχει πολλούς μικρούς και μεγάλους θανάτους. Ο χωρισμός είναι ένας από αυτούς. Το θέμα, όπως είπε πάρα πολύ όμορφα, είναι να μην μετανιώνουμε για το χρόνο που ζήσαμε με τους ανθρώπους που επιλέξαμε, έτσι.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με BetBuilder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraser Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Εδώ είμαστε με καλές διαθέσεις και όχι ζηλιάρικες, ούτε έτοιμες έτσι για καταγγελίες. Μόνο Νίκο Οικονομόπουλος, ο Νίκος Οικονομόπουλος και αυτός, μην νομίζετε, μόνο στα τραγούδια τα λέει κάτι τέτοια. Εδώ είμαστε κι εμείς για να τα ακούσουμε όλα και να σχολιάσουμε τα καλύτερα, τα πιο ευχάριστα. Όπως ας πούμε, ότι ο επόμενος τραγουδιστής ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς. Είναι ο Ηλίας Φρετός και είμαι η Βίκυ Χατζάκη. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας ήδη ξεκίνησε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Όπως πάντα έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

Ναι, τόσο πάθος πως να είναι λάθος. Και αν υπήρχε πάθος ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ηθοποιούς που λατρεύθηκαν ιδιαίτερα στα 80's. Και ναι, πολλοί το έλεγαν, οι ίδιοι βέβαια το αρνούνταν κατηγορηματικά. Όμως τελικά από ό,τι παραδέχονται τώρα πια 40 χρόνια μετά, ήταν γεγονός. Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Τέρνερ που έχουν συμπροταγωνιστεί σε πάρα πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες όπως το Romancing the Stone, το Διαμάντι του Νείλου, το Πόλεμο των Roses και βέβαια πολύ πιο πρόσφατα στο Kominsky Method. Παιδιά, αν δεν το έχετε δει στο Netflix, να το δείτε οπωσδήποτε. Εμένα προσωπικά είναι από τις πολύ αγαπημένες μου σειρές, καθόλου κουραστικά, μικρά επεισοδιάκια, καταπληκτική ηθοποίη, Kominsky Method. Και εκεί βλέπουμε τον Michael Douglas με την Catherine Turner, που ναι, τα είχαν όπως λέγαμε και εμείς τότε. Αλλά το έκρυβαν γιατί εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος με τη μητέρα του μεγαλύτερου γιού του, του Κάμερον.

Σαν πολύ δεν το γιορτάσουμε το ψέμα για τους ψεύτες. Ολόκληρο τραγούδι για ένα ψεύτη. Δεν κατάλαβα. Η Κατερίνα Λιόλιου όμως το κάνει πάρα πολύ ωραία. Η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη τώρα την Πρωταπριλιά να εννοεί. Πολλές μέρες τους αφιερώσαμε πάντως. Ας πάμε και σε κάτι που αξίζει τώρα την προσοχή μας με τον Σικάριο. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: να βγάλω.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς και αυτό δεν έχει να κάνει με τα φεγγάρια μας. Έχει να κάνει με αυτό που αγαπάμε, να ακούμε παρέα τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, να έχουμε την καλύτερη διάθεση και ακόμα και αν δεν την έχουμε να τη φτιάχνουμε παρεούλα, άλλη μία ώρα έχουμε για να το πετύχουμε αυτό. Στο τέλος αυτού του ημίωρου, του τρίτου της εκπομπής μας, έχουμε και κάποιες πολύτιμες συμβουλές που θα μας κάνουν να κρατήσουμε και να ενισχύσουμε τον καλό μας εαυτό. Αυτό που είναι το ζητούμενο στις δύσκολες μέρες που όλοι μας ζούμε.

Με λίγα λόγια, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και όποιος δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που θέλεις να του πεις με λίγα λόγια και πολλά να του πεις, πάλι δεν θα το καταλάβει. Απλά θέλει χρόνο να σκεφτεί εκείνη την απάντηση που θα τα καταστρέψει όλα. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι το έχω δει. Εσείς πώς το έχετε δει? Λοιπόν, τώρα το βλέμμα πάει αλλού, πάει στο Αιγαίο. Και τα αυτιά ανοιχτά για να ακούσουν την απόλυτη, την Άννα Βύση.

0: Εκεί που ο Απόν βρίσκει τον δικό του παράδεισο. Και τώρα πάμε να ακούσουμε κάποιες πρακτικές για ισορροπία χρόνου επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, γιατί όλα χρειάζονται. Βίκυ Χατζάκη, φρένο γκάζι, σε λίγο και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Σύμφωνα με έρευνες που έχουμε διεξάγει σε εργασιακούς χώρους, δυστυχώς ακόμα και σήμερα ασκείται bullying από προϊστάμενους ή αφεντικά και παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, όπως αγενείς συμπεριφορές, προσβολές, υπερβολικός φόρτος εργασίας ή παρενόχληση, και απευθύνεται κυρίως σε νέους και γυναίκες. Αν είστε εσείς ή κάποιος δικό σας θύμα μιας τέτοιας κατάστασης, θα μοιραστώ κάποια αποτελεσματικά βήματα για να την εξολοθρεύσετε κυριολεκτικά. Στο νούμερο 1, αναγνωρίστε το και μην το αγνοείτε. Το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσετε ότι δέχεστε bullying και να μην το βάλετε κάτω από το χαλί. Εάν κάποιος σας μειώνει, σας υποτιμά δημόσια, σας αποκλεί από σημαντικές αποφάσεις ή σας φορτώνει υπερβολικά καθήκοντα, είναι σημάδια ανάρμοστης επιθετικής συμπεριφοράς. Οφείλονται συνήθως σε προβληματικούς και ανασφαλείς προϊστάμενους, γι' αυτό μην τα πάρετε προσωπικά. Στο νούμερο 2, καταγράψτε τα περιστατικά. Διατηρήστε ένα ημερολόγιο με τις ημερομηνίες, τα γεγονότα και τα άτομα που εμπλέκονται. Αυτή η τεκμηρίωση μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη αν χρειαστεί να αναφέρετε και να καταγγείλετε το περιστατικό σε κάποιον ανώτερο ή στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Στο νούμερο 3, θέστε όρια και μιλήστε με αυτοπεποίθηση. Μη φοβάστε να οριοθετήσετε τη συμπεριφορά του θήτη, γιατί ο καθένας ασκεί bullying εκεί που τον παίρνει. Απαντήστε με ψυχραιμία και σιγουριά, δείχνοντας ότι δεν θα ανεχτείτε την τοξικότητα. Φράσεις όπως «Δεν δέχομαι να μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο» ή «Θα ήθελα να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή» με ηρεμία, επαγγελματικά και με σεβασμό μπορούν να βάλουν όρια. Στο νούμερο 4, ζητήστε υποστήριξη. Μιλήστε με συναδέλφους που εμπιστεύεστε ή με κάποιο μέντορα. Αν το bullying προέρχεται από ανώτερο στέλεχος, συμβουλευτείτε το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και εξετάστε τις πολιτικές της εταιρείας για την προστασία των εργαζομένων. Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί θα σας βοηθήσουν να βρείτε διέξοδο. Και στο νούμερο 5, μην διστάσετε να κάνετε το επόμενο δυναμικό βήμα. Αν η κατάσταση δεν αλλάζει, σκεφτείτε τις επιλογές σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η αναφορά σε υψηλότερα κλιμάκια ή ακόμα και η αναζήτηση νέας εργασίας μπορεί να είναι η καλύτερη λύση. Η επαγγελματική και ψυχική σας υγεία είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε τοξική θέση. Και κάτι ακόμα πιο πολύτιμο. Αν μέχρι τώρα κανένας δεν αντιμετώπισε αποτελεσματικά το bullying και τις τοξικές συμπεριφορές μέσα σε αυτό το επαγγελματικό περιβάλλον, μπορεί η δική σας στάση να βοηθήσει να ανατραπούν τα πράγματα για το καλό όλων. Να θυμόσαστε πάντα πως για να ασκηθεί bullying συστηματικά χρειάζεται να υπάρχει ένας θήτης και ένα θύμα. Και αυτό που σας προτείνω είναι να αφαιρέσετε εσείς το δεύτερο σκέλος αυτής της τοξικής σχέσης. Κανείς δεν αξίζει να εργάζεται μέσα σε ένα καταπιεστικό κλίμα. Με αυτοπεποίθηση, στρατηγική και υποστήριξη μπορείτε να σταματήσετε το bullying και να διεκδικήσετε τη θέση που σας αξίζει στην επαγγελματική σας πορεία. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Are you ready?

Καλέ, ποιος είναι αυτός και σίγουρα δεν θα αναρωτηθείτε κάτι τέτοιο μετά που θα ακούσετε τη φωνή του επόμενου καλλιτέχνη, ο οποίος αν και έχει φύγει μοιάζει να είναι εδώ περισσότερο από ποτέ. Τελευταίο ημίωρο λοιπόν, φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Και ναι, κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μας μιλάει η Μπέσα, αλλά δεν μας έχει πει ακόμα αν τελικά πληρώθηκε από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ με σχεδόν 100.000 ανθρώπους να την αποθεώνουν. Φήμες λένε ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή παραγωγή και η ίδια δεν πληρώθηκε, πέραν βέβαια της ηθικής ανταμοιβής που είμαι σίγουρη ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη.

Τζάκι και η Χατζάκη. Η Τζάκη από την Ελένη Φουρέιρα και η Βίκη Χατζάκη που ήταν εδώ δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, να περνάτε όμορφα αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς, είπες. Και τι δεν είπες. Ώρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη σιγνά.

0: Μια ακόμη εβδομάδα ολοκληρώθηκε, οι μεταδόσεις καταγράφηκαν και οι αριθμοί μίλησαν. Το Media Inspector μέτρησε τι πραγματικά έπαιξε στο ελληνικό ραδιόφωνο και τώρα μετράμε αντίστροφα τα 40 τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο. Αυτό είναι το επίσημο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI.
1: Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Τώρα που σε έχω...

Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκώσας. Καλώς ορίζω σε ένα ακόμα ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI. Ο Οκτώβρης διανύει τις καλύτερες μέρες, το έχει μπει για τα καλά. Τα βράδια αρχίζουν να θέλουν ζακετούλα, τα πρώτα φύλλα πέφτουν. Ευτυχώς εδώ το μόνο που μας ενδιαφέρει αν πέφτει ή ανεβαίνει είναι μόνο τα τραγούδια. Έτσι, για τις επόμενες δύο ώρες μετράμε αντίστροφα τις μεγαλύτερες ελληνικές ραδιοφωνικές επιτυχίες που έπαιξαν στο ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Και θυμίζω, εδώ δεν ψηφίζουμε, δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις και σίγουρα δεν αποφασίζουμε εμείς ποιο τραγούδι θα βάλουμε ψηλότερα. Το Media Inspector παρακολουθεί καθημερινά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης ήχου καταγράφει ποια τραγούδια μεταδίδονται και πόσο συχνά. Με απλά λόγια, εδώ καταγράφουμε τι πραγματικά παίζει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και αυτήν την εβδομάδα έχουμε νέες εισόδους, σημαντικές ανόδους, μια συνεργασία έκπληξη που μέσα σε ελάχιστες ημέρες βρέθηκε ήδη στο νούμερο 27 και μια κορυφή που αρχίζει να θυμίζει ιδιόκτητο διαμέρισμα. Σήμερα ξεκινήσουμε από το νούμερο 40 με τον Θοδωρή Φέρη με το τραγούδι του «Όνειρο». Θα είναι ξανά. Υποχωρεί μια θέση, ανοίγει όμως τη 40 μας στο νούμερο 40. Και μπορεί αυτό το δεδομένο τραγούδι να βρίσκεται στην άλλη άκρη του τσάρτ, αλλά ο Φέρης έχει λόγο να είναι χαμογελαστός, καθώς αύριο θα τον ξανασυναντήσουμε σε μια θέση που υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια εδώ και πολύ καιρό. Μέχρι τότε όμως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Στο 39 έρχεται η Ελένη Φουρέιρα, στο 38 έχουμε ένα σπουδαίο ερμηνευτή να επιστρέφει στην πρώτη σαραντάδα, τον κύριο Στέλιο Ρόκο, στο 37 θα βρούμε τον Πάνο Γιάμο και στο νούμερο 36 τη Λένα Ζευγαρά να συνεχίζει να υπόσχεται. 4 τραγούδια στη σειρά λοιπόν και με τέτοιο πρώτο φθινοπορεινό αεράκι πάμε να δούμε ποιον πήρε προς τα πάνω και ποιον λίγο προς τα κάτω.

0: Τέσσερα τραγούδια στη σειρά. Ξεκινήσαμε με την Ελένη Φουρέιρα, Jackie O, μία θέση χαμηλότερα αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 39. Στο νούμερο 38 συναντήσαμε τον Στέλιο Ρόκο με το Εσένα ή Τίποτα που περνά αυτή την εβδομάδα στην πρώτη 40. Και από εκεί και ύστερα είχαμε δύο πεντάρια. Όχι στο λότο, όμως δυστυχώς. Ο Πάνος Κιάμος χάνει 5 θέσεις με το Ξέρεις Πολλούς και βρίσκεται στο νούμερο 37. Ενώ ακριβώς 5 χάνει επίσης η Λένα Ζευγαρά με το Θάθα από το 31 της προηγούμενης εβδομάδας στο 36 της τωρινής. Για τον Πάνο Γιάννη όμως μην ανησυχείτε. Σήμερα έχει και δεύτερο τραγούδι και εκεί τα νέα θα είναι σαφώς πολύ καλύτερα. Θα τον ξανασυναντήσουμε 11 ολόκληρες θέσεις ψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μας ημίωρο. Πριν συνεχίσουμε το countdown όμως πάντα αφήνουμε για λίγο στην άκρη αριθμούς και θέσεις. Ανοίγουμε χώρο για τις φρέσκες κυκλοφορίες που μόλις έφτασαν στα ραδιόφωνα αλλά και για αγαπημένες έξτρα επιτυχίες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω από την επίσημη 40.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό. New

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τα τραγούδια που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την εβδομάδα που μας πέρασε. Στο νούμερο 34 μόλις είχαμε ολοκένουργια είσοδο. Στέλλα καλή και δεν παλεύεται. Και ο τίτλος μπορεί να λέει δεν παλεύεται, αλλά η πρώτη της εβδομάδας στο Airplay μια χαρά παλεύεται. Κατευθείαν στο νούμερο 34 για τη νέα δυναμική στιγμή της Στέλλας με μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου. Το τραγούδι είχε ήδη αρχίσει να δημιουργεί προσμονή μέσα τα social media πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα και σηματοδοτεί ένα καινούριο δισκογραφικό κεφάλαιο για εκείνη. Ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε. Θα πάμε στο νούμερο 33 να βρούμε Νίνο και Τζοζεφίν να ρωτούν τι κάνεις. Μια χαρά είμαστε εδώ στο ελληνικό Top 40. Στο 32 θα επιστρέψει η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι. Στο 31 η Ανδρομάχη δημιουργεί Σούσουρο. Και αμέσως μετά στο νούμερο 30 το Και Λίλα και Beyond έχουν κάτι να μας πούν. Τέσσερα τραγούδια στη σειρά και επιστρέφω.

0: Μόλις περάσαμε από 4 θέσεις και αρκετή κίνηση. Νίνο και Ζωζεφίν χάνουν 4 με το τι κάνεις και βρίσκονται στο νούμερο 33. Αντίθετα, η Ρία Ελληνίδου κάνει 2 βήματα μπροστά με το Σαφάρι και ανεβαίνει στο νούμερο 32. Η Ανδρομάχη τώρα χάνει 5 θέσεις με το Σούσουρο, πράγμα που μεταξύ μας πάντα ίσως δημιουργήσει ακόμη περισσότερο Σούσουρο. Και στο 30, το Κέλ, Λίλα και Μπιγιόν κερδίζουν 3 θέσεις με το Ποιος να σου το πει. Παίρνουν κάπως έτσι στην πρώτη 30. Και μιας που Οκτώβριος είναι ο μήνας που σιγά σιγά αλλάζουμε ντουλάπες, playlist και διάθεση, εμείς αλλάζουμε για λίγο τον ήχο εδώ στην κατάταξη. Βγαίνουμε έξω από το Top 40 για τις δικές μας φρέσκες και έξτρα επιλογές. Τραγούδια που μόλις κυκλοφόρησαν, τραγούδια που πλησιάζουν τη 40 και επιτυχίες που βρέθηκαν παλαιότερα εντός Top 40 και απλώς θέλουμε να τα ξανακούσουμε.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Στο Internet and Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, το ελληνικό Top 40 του Media Inspector και επιστρέψαμε και πάλι εδώ με το νούμερο 1 της αντίστοιχης περσινής εβδομάδας. Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ καρδιά μου, στο νούμερο 1, μια μέρα σαν και σήμερα. Από εδώ τώρα ξεκινάμε να κατεβαίνουμε προς την πρώτη εικοσάδα. Στο νούμερο 29 έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια. Στο 28 αναμένουμε τη Δέσποινα Βαρδί με τον Άμα Αγαπάς. Και στο νούμερο 27 έχουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αφήξεις αυτής της εβδομάδας. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος στις Χάρτινες Αγάπες. Για πρώτη φορά οι δυο τους συναντιούνται δισκογραφικά, παρότι γνωρίζονται πολύ καλά και επί σκηνής. Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Σαμπάνης, τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλα και το τραγούδι άρχισε να παίζει στα ραδιόφωνα από τις 28 Σεπτεμβρίου πριν καν την επίσημη κυκλοφορία του που ήρθε στις 5 Οκτωβρίου και είναι ήδη στο νούμερο 27. Αμέσως μετά στο 26 ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά, 4 τραγούδια στη σειρά και τα λέμε αμέσως μετά.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: 4 τραγούδια μαζί και ξεκινήσαμε από τον Πέτρο Ιακωβίδη που με το τέλεια κέρδισε μια θέση και έφτασε στο νούμερο 29. Στο 28 η Δέσποινα Βανδύ χάνει 7 θέσεις με τον Άμα Αγαπάς και μετά ήρθε η ολοκένουργια συνεργασία. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος για πρώτη φορά μαζί δισκογραφικά στο Χάρτινες Αγάπες. Κατευθείαν στο νούμερο 27. Και το ενδιαφέρον είναι ότι οι δυο τους συνεχίζουν και φέτος την κοινή επί σκηνής συνεργασίας τους. Οπότε μάλλον είπαν αφού βρισκόμαστε που βρισκόμαστε, δεν γράφουμε και μια επιτυχία. Στο νούμερο 26 ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Λαμαγικά έχασε μόλις μια θέση και τώρα μικρή μουσική ανάπαυλα από τους αριθμούς και το countdown. Βάζουμε στην άκρη για λίγο το chart, κρατάμε το φθήνο πορεινό αεράκι και ανοίγουμε το παράθυρο στις καινούργιες κυκλοφορίες και στις extra επιλογές μας.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους

0: Υδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο ελληνικό Top 40 στις μεγαλύτερες επιτυχίες πάντα από το Media Inspector και την IFBI. Ο Νίκος Απέργης και το Αυτά τα Χίλια βρέθηκε στο νούμερο 25, δύο θέσεις ψηλότερα αυτή την εβδομάδα. Και αυτή είναι η τελευταία μας πεντάδα για την πρώτη σημερινή εκπομπή. Φτάνουμε μέχρι το νούμερο 21 αύριο. Θυμίζω, πάμε countdown από το 20 μέχρι το νούμερο 1. Οπότε, ναι, πάμε να φτάσουμε μέχρι και το 21. Στο νούμερο 24 η Έλενα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα. Στο 23 ο Ηλίας Βρετός με το Πρόστιμο. Θυμίζω ότι αυτό το τραγούδι την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάνει το τεράστιο άλμα των 15 θέσεων. Θα δούμε αν συνεχίζει το ράλι ή αν πάτησε λίγο φρένο. Στο 22 η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω και στο νούμερο 21 Νίκος Οικονομόπουλος με το Με λίγα λόγια. Ήρθε η ώρα να τους ακούσουμε.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Ολοκληρώσαμε τις θέσεις από το νούμερο 40 μέχρι το νούμερο 21. Πριν κλείσουμε όμως η τελευταία μας τετράδα, η Έλενα Παπαρίζου παραμένει σταθερή στο 24 με το Αλήθεια Τώρα. Ο Ηλίας Βρετός μετά το εντυπωσιακό συν 15 θέσεων της προηγούμενης εβδομάδας παίρνει μια μικρή ανάσα και χάνει μόλις μια θέση με το πρόστιμο αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 23. Από την άλλη, η Ελικοκίνου κάνει την αντίθετη διαδρομή μια θέση παραπάνω με το Τι σου χρωστάω και στο νούμερο 21 ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Με λίγα λόγια υποχωρεί 3. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να βάλουμε την πρώτη άνω τελεία. Έτσι, ξεκινήσαμε με ένα αυθύνο μπορεινό αεράκι στο νούμερο 40 και φτάσαμε ήδη μια ανάσα από την πρώτη εικοσάδα. Είδαμε νέες εισόδους στη Στέλλα Καλή να μπαίνει δυνατά με το Δεν παλεύεται και Σαμπάνι Μακρόπουλο να φέρνουν τις ολοκένουργιες χάρτινες αγάπες κατευθείαν στο νούμερο 27. Αλλά τα πραγματικά μεγάλα πράγματα αρχίζουν αύριο στην επόμενη εκπομπή μας. Γιατί εκεί μας περιμένει η πρώτη εικοσάδα, η Κατερίνα Λιόλιου, διπλή μέσα στο top 10 για να μπει σε νέα είσοδο και φυσικά η μάχη για το νούμερο 1. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή του ελληνικού top 40 για αυτή την εβδομάδα, πάντα από το Media Inspector και την IFPI με τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε μεταδόσεις. Κλείνουμε όπως πάντα με τις φρέσκες κυκλοφορίες και εξτρά επιτυχίες εκτός 40. Και αμέσως μετά αύριο και πάλι εδώ με ραντεβού ακριβώς στο νούμερο 20. Να περάσετε υπέροχα.
1: Και τώρα κάνουμε μια στάση στις επιτυχίες από το μέλλον.
2: Μόνο στο ελληνικό top 40.

0: 2000 FM.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Έλενη Μανουσάκη, στην παρέα σου για δύο ολόκληρες ώρες. Ελπίζω να μου είσαι πάρα πολύ καλά και αν κάτι τέτοιο δεν είναι και πάρα πολύ εφικτό, είμαι εδώ για σένα. Εννοείται ότι είμαι εδώ για σένα και εννοείται ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τι έχουμε να πούμε και τι δεν έχουμε να πούμε, παιδιά. Σήμερα είναι πολλά τα θέματα διατροφής, τηλεόρασης, επικαιρότητα, εννοείται. Σε έναν Οκτώβριο, ο οποίος είναι στα καλύτερά του, θεωρώ. Και σκεφτόμουν ότι ναι, οκ, okay, ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας μεταβατικός, δηλαδή είχε και λίγο άμμο στο πόδι, είχαμε λίγο άμμο στο πόδι, ενώ προετοιμαζόμασταν για το φθινόπωρο. Ενώ ο Οκτώβρης, παιδιά, τώρα είναι φθινόπωρο κανονικότατα. Και όπως με διόρθωσε και μία γνωστή, μου είπε, Λένη, γιατί βιάζεσαι? Ο χειμώνας έρχεται Δεκέμβριο. Συμφωνώ, δεν βιάζομαι καθόλου. Έτσι κι αλλιώς, εγώ αγαπάω τον Οκτώβριο, αγαπάω όλα αυτά που έχει και τα φρούτα του και τα λαχανικά του και τις καταστάσεις του και τα ζακετάκια του και μη σου πω το βράδυ και το κουβερτάκι του. Γιατί όχι,

Επίσης θεωρώ ότι ο Οκτώβρης, δεν ξέρω, το Σεπτέμβριο σε εσένα σου πέρασε εύκολα, εμένα όχι. Αλλά νομίζω ότι τον Οκτώβριο έχουμε να περιμένουμε πράγματα και θάματα. Δηλαδή την αλλαγή της ώρας που θα πραγματοποιηθεί 25 Οκτωβρίου, Σάββατο 24 προς Κυριακή 25, τα ρολόγια μας θα γυρίσουν μία ώρα πίσω. Και μάλιστα κάπου εδώ να σημειώσουμε ότι τόσο νωρίς συμβαίνει πρώτη φορά νομίζω. Πάντα έπεφτε η τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη, αλλά τώρα και αυτό το 25 είναι λίγο ok. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι ο Οκτώβρης είναι χαραγμένος ως άκρος φθινοπορεινός μήνας για όλους. Και φυσικά, παιδιά μου, έχει και το πρώτο, δεν είναι τριήμερο, μη σε στεναχωρήσω και δεν θέλω να πω και ψέματα. Είναι όμως η πρώτη αργία που έχουμε μετά το Σεπτέμβριο, που πέφτει Τετάρτη. Θα μου πεις, σε υποχρέωσα. Και τι να κάνουμε, δηλαδή σε χαλάει? Δεν κατάλαβα, που θα κάτσει Τετάρτη. Και φυσικά μην ξεχνάμε και τα επαγγέλματα που δεν κάθονται ποτέ. Σαχαροπλαστεία, φούρνοι, μίνι σούπερ μάρκετ, καφετέριες. Αυτά τα παιδιά τι να πούνε δηλαδή.

Πλησιάζοντας προς το διαφημιστικό μας διάλειμμα, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπαμε ότι έχουμε και πάρα πολλά, όχι μόνο τηλεοπτικά, αλλά και σχεσικά τέλος πάντων. Να σου πω τι ακριβώς έχει γίνει τώρα με τα ενίκια μας, γιατί έχει αλλάξει αυτό, πήρε παράταση και θα σου εξηγήσω αμέσως και το λόγο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την κατάθεση ενοικίου μέσω τραπέζης, γιατί δόθηκε παράταση. Και γιατί έγινε αυτό, για δύο σοβαρούς λόγους. Πρώτον, για να προετοιμαστούν ομαλά και με την ησυχία τους οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές στα νέα δεδομένα. Η νέα αυτή παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί πλήρως το τεχνικό σύστημα αυτόματης διασταύρωσης των δεδομένων μεταξύ της ΑΕΔΕ και των τραπεζών, και είπαμε, όπως είπα και πριν, οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές να προσαρμοστούν πιο εύκολα στα νέα δεδομένα. Από 1η Ιουλίου λοιπόν το 2027, 1η Ιουλίου 2027, τέλος τα μετρητά, όλες οι πληρωμές ενοικίων για κύριες κατοικίες, φοιτητικά σπίτια και επαγγελματικούς χώρους θα πρέπει να γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω e-banking ή πάγιας εντολής ή απευθείας κατάθεσης σε τράπεζα.

0: 2000 FM.
1: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσίου.

Συνεργασία που εμένα με εξέπληξε, ένα σχήμα το οποίο το περιμένει ο κόσμος με ανυπομονησία. Η Κατερίνα Λιόλιου δήλωσε ότι έχουμε πολύ καλή χημεία με τον απόλυτο στάρ που είναι ο Σάκης, ήταν κάτι που το θέλαμε και οι δύο πολύ και θα δείτε πολύ ωραία πράγματα, δήλωσε η Κατερίνα και είπε τέλος πάντων ότι θέλει να κάνει και ένα παιδάκι και εύχεται ο Θεός να της το δώσει. Επίσης δήλωσε ότι δεν μπορείς να κάνεις συμφωνία με τον κόσμο, το σύμπαν και το Θεό, πως ό,τι βγάζεις θα είναι πάντα 100% επίκαιρο και σωστό, αλλά το έχω σκεφτεί. Υπάρχουν και κάποια τραγούδια που κάνουν περισσότερο καιρό να μιλήσουν στις καρδιές μας, όπως το Νοικιάστηκε που τελικά έγινε σουξέ μετά από καιρό.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε από ποιες συμπεριφορές καλό θα ήταν να απομακρυνόμαστε. Πρώτη συμπεριφορά, συμπεριφορά που δεν αξίζει να υπάρχει στη ζωή μας και δεν σου λέω αν είναι από τον κολλητό σου, από τον συναδελφό σου, από τον σύντροφό σου, έτσι. Γενικά συμπεριφορές από τις οποίες πρέπει και αξίζει να απομακρυνόμαστε. Πρώτον, η συνεχής αρνητικότητα είναι κάτι που εξαντλεί. Η μιζέρια, η γκρίνια. Άλλη συμπεριφορά είναι η έντονη κριτική που σε κάνει να αμφιβάλλεις συνεχώς για τον εαυτό σου. Η αδιαφορία για το χρόνο και τις ανάγκες σου. Όταν δηλαδή ο άλλος απέναντι σου δεν σέβεται τα όχι σου, δεν σέβεται τις επιθυμίες σου, δεν σέβεται την ανάγκη σου για ύπνο, όταν λες ας πούμε σε κάποιον ότι δεν μπορώ να βγω, δεν θέλω να βγω, θέλω να κοιμηθώ. Οφείλει να το σεβαστεί ρε παιδιά, συγγνώμη. Άλλη συμπεριφορά από την οποία πρέπει να απομακρύνεσαι είναι η κτητικότητα, είναι η μετατόπιση της ευθύνης πάντα στους άλλους, είναι η ζήλια που συνεχώς μειώνει τη δική σου τη χαρά, τη δική σου επιτυχία, είναι μια συμπεριφορά που δεν πρέπει να την έχουμε όταν ο άλλος αδιαφορεί για το πώς νιώθουμε και όταν βέβαια υπάρχουν σχέσεις όπου ουσιαστικά αυτή η σχέση εξυπηρετεί μόνο τον έναν. Thank you.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και πάμε να δούμε, γιατί συνεχώς γκρινιάζουμε, δεν μας φτάνει η μέρα, δεν μας φτάνει ο χρόνος, δεν προλαβαίνουμε, τι γίνεται, πότε πήγε βράδυ και δεν κάναμε τίποτα. Λοιπόν, θα σου δώσω τώρα λόγους που πραγματικά θα καταλάβεις γιατί η μέρα τελειώνει και νιώθεις ότι δεν προλάβεις τίποτα. Πρώτον, ξεκινάς από το πρωί χωρίς ξεκάθαρη προτεραιότητα, χωρίς σημειωματάριο. Ανοίγεις το κινητό πριν ανοίξεις το πλάνο σου. Φτιάξε το πλάνο σου και μετά χάζευε. Απαντάς σε ό,τι εμφανίζεται πρώτο. Όχι, πρέπει να κάνεις μια προτεραιοποίηση και να βάλεις τις δουλειές με τη σωστά, άρα αν θες και κάτι ακόμη, με τη σειρά της αναγκαιότητας. Πρέπει να γίνουν. Επίσης, αυτό το έχω εγώ. Ξεκινάς μια δουλειά, την παρατάς, κάνεις μια άλλη. Δεν γίνεται. Και επίσης, κάθε μικρό κενό το γεμίζεις με scrolling. Ξέρεις πόσο χρόνο χάνεις. Και τέλος, μην αφήνεις τις προτεραιότητές σου για τις προτεραιότητες του άλλου.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

μπήκαμε δυναμικά στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής με αρκετά θέματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω καν αν θα τα προλάβω. Οκτώβρης, αγαπημένος φθινοπορεινός μήνας και με την 28η του και με την αλλαγή της ώρας. Είπαμε ότι θα γίνει Κυριακή 25 του μήνα. Ένας ωραίος Οκτώβρης, αγαπημένος. Λατρεύουμε αυτά τα φθινοπορεινά πρωινά. Γνώμη μου, εγώ το κάνω δηλαδή, μου είναι και πιο εύκολο. Ξυπνάω πολύ νωρίτερα. Δηλαδή το καλοκαίρι εγώ δεν μπορώ να ξυπνήσω νωρίς, παιδιά. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δε. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνεις, νομίζω ότι το φθινόπωρο πετάς την κουβέρτα και με το που πετάγεσαι και κρυώνεις, τσουπ ξυπνάς. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να πιεις καφέ. Δεν χρειάζεται καν να πιεις καφέ. Λοιπόν, άρα ωραίος είναι. Μια χαρά είναι ο Οκτώβρης. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τηλεοπτικά. Ο Άκης Πετρετζίκης υπέγραψε με το Sky μεγάλη πρεμιέρα. Ετοίμασε την εκπομπή του. Άκης Πετρετζίκης, που θα τον χαιρόμαστε φέτος από τον Sky κάθε Σάββατο με καινούριες συνταγές. Ανυπομονούμε.

Πάμε να μιλήσουμε για νεότητα. Είμαι σίγουρη ότι όλοι θέλουμε να είμαστε σε μικρότερη ηλικία. Παρ' όλα αυτά όμως κάνουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε για πάντα νέοι, και πρόσεξε με, επειδή η ηλικία είναι ένας απλός αριθμός, όταν λέμε να είμαστε για πάντα νέοι, τι ακριβώς εννοούμε? Να είμαστε γεροί, να είμαστε δυνατοί, να έχουμε ενέργεια. Άρα χρειαζόμαστε σοβαρή διατροφή, αν μπορείς και νηστεία 9 το βράδυ με 9 το πρωί, γυμναστική με βάρη οπωσδήποτε, ηλεκτρολίτες μετά την προπόνηση, μεσημεριανό με αρκετή πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, φρούτα, τρέξιμο, περπάτημα, γρήγορο περπάτημα το Σαββατοκύριακο, οπωσδήποτε τα απαραίτητα συμπληρώματα κατόπιν συνεννόησης με το γιατρό σου, ύπνος πριν τις 11, και σίγουρα χρειαζόμαστε για να μείνουμε νέοι με ωραία επιδερμίδα 7 με 9 ώρες. Εγώ τις 9 πού να τις βρω. Και φυσικά αποβάλεις από τη ζωή σου οτιδήποτε τοξικό.

Πλησιάζοντας προς τις διαφημίσεις, πάμε να δούμε γιατί η φιλία στις μέρες μας είναι και σπάνια, είναι πιο δύσκολη, αλλά πραγματικά αξίζει. Η φιλία λοιπόν στις μέρες μας είναι δύσκολη γιατί η τεχνολογία μπορεί να μας φέρει πιο κοντά, αλλά μας απομακρύνει. Λες, εντάξει, μίλησα με τον κολλητό, την κολλητή στο Instagram, μίλησα με Viber, ξέρω τι κάνει. Οπότε δεν αποφασίζεις να βγεις ένα ραντεβού μαζί της, μαζί του. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος, πολύ κάνουμε μία, δύο, τρεις δουλειές. Οπότε όταν γυρνάμε στο σπίτι είμαστε κατάκοποι. Άντε τώρα να βρεις κουράγιο να δεις τη φίλη σου. Εγώ θα σου πω ένα κόλπο. Μπορείς να κανονίσεις μαζί με το φίλο σου, τη φίλη σου, να πάτε ένα σούπερ μάρκετ. Και θα τα πείτε έστω στο μισάωρο, στο 40 λεπτά, 45. Αλλά θα τα πείτε, ρε παιδί μου, από το να είστε συνέχεια στον πυρημπύρη στο τηλέφωνο. Η φιλία στις μέρες μας είναι δύσκολη γιατί ζητάμε περισσότερα. Δηλαδή δεν δείχνουμε πραγματική κατανόηση, σκεφτόμαστε μόνο την πάρτη μας. Η αληθινή φιλία έχει κάποιες απογοητεύσεις, παρεξηγήσεις, αλλά πρέπει ο άλλος να έχει τη θέληση να τις ξεκαθαρίσει. Επίσης, παιδιά, οι μέρες μας είναι και πάρα πολύ επιφανειακές. Περισσότερες επαφές μέσω social, λιγότερες ουσιαστικές σχέσεις. Η φιλία θέλει προσπάθεια και κόπο.

0: 2000 FM.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Πάμε για τη σοφία της ημέρας, αγαπημένη ενότητα αυτής της εκπομπής. Πρέπει, παιδιά, να ζορίζουμε και λίγο τον εαυτό μας. Το μυαλό σου λέει, μην πας για περπάτημα, ξάπλωσε, κάτσε στον καναπέ, δες τηλεόραση. Όχι, μην παλέψεις μαζί του. Μην μπει σε διάλογο. Άμα μπει σε διάλογο, άστα. Απλά φόρα τα παπούτσια, βάλε τη φόρμα σου, το σορτσάκι σου και βγες. Μην μπει σε διάλογο με τον εαυτό σου. Σκέφτεσαι να μην καθαρίσεις. Σκέφτεσαι να μην μαγειρέψεις. Μην κάνεις διάλογο. Βγάλε τη σκούπα και βάλτε στην πρίζα. Βγάλε το κατσαρολικό, βγάλε το τρόφιμο και φτιάξ' το. Η μάχη δεν κερδίζεται με λόγια, παιδιά. Το έχουμε παρατηρήσει. Την κερδίζουμε τη μάχη πάντα σε όλα, μόνο με δράση, μόνο με κίνηση. Μην κάνεις διάλογο που φυσικά ξέρεις από πριν ότι ναι, θα κάτσεις στον καναπέ, θα τεμπελιάσεις, δεν θα κάνεις τίποτα για σένα.

Έλενη Μανουσάκη, μας ήσουν να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ήθελα λοιπόν να φτιάξω φακές και φυσικά όσο ζούσε η μητέρα μου μου έδειχνε διάφορες συνταγές. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Λοιπόν, και ψάχνω, ρε παιδί μου, μία συνταγή απλή της γιαγιάς που λέω εγώ, γιατί δεν μπορώ άλλο, σας το λέω πολύ σοβαρά τώρα, τις πολύ γκουρμέ συνταγές. Δηλαδή, θέλουμε απλά παραδοσιακά φαγητά. Νομίζω ότι περνώντας ο χρόνος έχουμε ξεχάσει το πατροπαράδοτο, το ωραίο, το αγνό, το... και το πειράζουμε λίγο. Λοιπόν, εγώ θέλω μια παραδοσιακή συνταγή για σπιτική φακή, όπως την έφτιαχνε η γιαγιά και η μαμά μου. Εύκολα, με λίγα και απλά υλικά. Τι βρήκα? Και στη μεταφέρω στον αέρα. Θέλουμε 500 γραμμάρια φακές ψηλές, ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μία με δύο σκελίδες σκόρδο, ένα καροτάκι σε μικρά μικρά κυβάκια, δύο δαφνόφυλλα, πελτέ ντομάτας ή λίγη φρέσκια ντομάτα, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγο ξύδι για το σερβίρισμα αν θέλεις και περίπου 1,5 λίτρο νερό. Σε λίγο περνάμε στη συνταγή.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Λοιπόν, όπως είπα και λίγο πριν, φτιάχνουμε σήμερα φακές. Μία πολύ απλή παραδοσιακή συνταγή για σπιτική σούπα με φακές, ακριβώς όπως την έφτιαχνε η μανούλα ή η γιαγιά. Ό,τι θες. Έχω πει τα υλικά, να τα πω λίγο γρήγορα πάλι. Φακές ψηλές 500 γραμμάρια, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, λίγο σκόρδο, καρότο, δαφνόφυλλα 2, πέλτια ντομάτα ή λίγη φρέσκια ντομάτα τριμμένη, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγο ξύδι αν θέλεις και περίπου 1,5 λίτρο νερό. Πλένουμε καλά τις φακές και τις καθαρίζουμε από τυχόν πετραδάκια. Ζεματίζουμε προαιρετικά τις φακές σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει για 5 με 10 λεπτά και τις στραγγίζουμε για να φύγει το μαύρο χρώμα. Σοτάρουμε το κρεμμύδι, το καρότο και το σκόρδο με λίγο από το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά για 2 με 3 λεπτά. Προσθέτουμε ντομάτα και ανακατεύουμε να μυρίσει. Ρίχνουμε τις φακές στην κατσαρόλα, τα δαφνόφυλλα και προσθέτουμε το νερό. Ζεστό. Σιγοβράζουμε με σκεπασμένο καπάκι για 40 με 50 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν καλά οι φακές και να χυλώσει η σούπα. Αλλά το πιπερώνουμε προς το τέλος του βρασμού και το σερβίρουμε με ζεστό, έτσι να είναι ζεστό να χνίζει, προσθέτοντας αν θέλουμε στο πιάτο μας λίγο ελαιόλαδο από πάνω και λίγο ξύδι. Κάπως έτσι. Σας φιλώ σταυρωτά. Φιλιά από την Ελένη Μανουσάκη που ήταν μαζί σου για 2 ώρες. Αύριο πάλι ακριβώς στο γνωστό καθιερωμένο μας ραντεβού. Φιλάκια πολλά!

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273 027 011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
0: 2000

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2000 FM.

0: Το μυαλό σου δεν πάει, τι μπορούμε εμείς. Δεν καταλαβαίνεις. Κάνω όσα δεν τόλμησες ποτέ. Κι έτσι αρρωσταίνεις. Θέλεις τις φίλες σου να πεις για όλα όσα ζήσαμε.
1: Για τις ώρες που ξενυχτήσαμε.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Μα δεν είναι ρόζικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: Βεγγάς.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: 2000 FM.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 2000 FM.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.